0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: deserve a little sass.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο, 20 χρόνια

0: Φάι Πράντα 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρή Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
7: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
0: Στίγμα.

90,1. Πάμε να ξημερώσουμε μαζί. Θα φτάσουμε μέχρι τις 7 παρεούλα. Εδώ με πολύ ωραία μουσική, με καλή διάθεση για μια υπέροχη γλυκιά τριτούλα. 19 Μαΐου σήμερα. Απέναντί μου στον ήχο είναι ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα στο 211-1880. 211-1880, όχι. Κι άμα δεν παίρνει, πάρ' το ανάποδα που λέει. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια.

Λοιπόν, τα μηνύματάκια σας έχουν έρθει ήδη. Να πούμε την πρώτη μας καλημέρα σήμερα στο φίλο τον Γιώργο, τον οδηγό ταξί που με έφερε στη δουλειά και μου έφτιαξε τη διάθεση. Απίστευτο και έφυγε 4 παρά 4 το πρωί. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα τα διαβάσουμε όλα αναλυτικά. Θα κάνουμε πολύ όμορφη παρέα, όπως κάθε μέρα, έτσι κι αλλιώς 5 με 7. Η πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Και βεβαίως ακούμε Μαρινέλα. Μια μέρα σαν κι αυτή είχε γεννηθεί η σπουδαία Μαρινέλα, που έφυγε από τη ζωή στα τέλη του περασμένου Μάρτη. Άφησε όμως σπουδαία παρακαταθήκη, σπουδαία τραγούδια, μια μεγάλη καριέρα, η μεγαλύτερη φωνή που γέννησε αυτή η χώρα. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, θέλω να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο τον Παύλο, τον αγαπημένο αρτοποιό από τη Νέα Σμυρνή, που έχει στείλει και την ανάλογη φωτογραφία. Καλημέρα, καλή τριτούλα, λέει σε όλους. Φρέσκο χαμόγελο και όμορφη διάθεση. Ετοιμάζω μπουκίτσες με σοκολάτα. Σοκολάτα μπουένο, μήλο και τυρί κρέμα. Ανατρίχιασε ο Χαλάβης. Ένα δάκρυ κύλησε.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου και στο φίλο τον Ανδρέα που ξεκινάει δρομολόγιο και μας έστειλε το μήνυμά του. Ημέρα μνήμης σήμερα. Ημέρα μνήμης των Ελλήνων του Πόντου. Ποντιακών κοντάρι. Η 19η Μαΐου είναι η μέρα η απόβασης του Μουσταφά Κεμάλ στη Σαμψούντα. Έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Πόντου. Για τον πολιτιακό ελληνισμό, αυτή η ημερομηνία υπενθυμίζει τον ξεριζωμό, τις χαμένες πατρίδες, τις αμέτρητες ψυχές που χάθηκαν άδικα. Θυμίζει τη δύναμη ενός λαού που κράτησε ζωντανή την ιστορία, την πίστη, την ταυτότητά του μέσα στον χρόνο. 107 χρόνια μετά παραμένει άσβεστο το αίτημα για διεθνή αναγνώριση από όλο τον κόσμο. Η αναγνώριση είναι μια πράξη ιστορική που πρέπει να δώσει δικαιοσύνη, σεβασμό απέναντι στα θύματα, στους ξεριζωμένους πόντιους. Και βεβαίως η Τραπεζούντα, η Σαμψούντα, η Κερασούντα, η Αργυρόπολη ήταν τα κέντρα ενός ζωντανού ελληνισμού που συνδύαζε και την κουλτούρα, την πίστη, την ποντιακή ψυχή. Εκδηλώσεις ολόκληρη τη χώρα σήμερα για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Η Παναγία Σουμελά είναι το απόλυτο σύμβολο αυτής της πίστης. Η ποντιακή διάλεκτος φυσικά, τα τραγούδια και οι χοροί, έτσι, που διατηρούν αλόβητη τη μνήμη των Ποντίων ανά τους αιώνες. Φυσικά ακούμε Στέλιο Καζαντζίδη, ο απόλυτος τραγουδιστής που ερμήνευσε, που τραγούδησε για την ψυχή των Ποντίων και που πάντα μέσα στην καρδιά του αναφερόταν στις ρίζες του. Επρόκειτο λοιπόν για μια γενοκτονία που δεν ήταν μόνο φυσική γενοκτονία. Προσπάθησαν οι Τούρκοι να καταστρέψουν και τον πολιτισμό. Αφού προσπάθησαν να αφανίσουν τους Πόντιους, θέλησαν να τους ξεπαστρέψουν. Να ξεπαστρέψουν όλα τα ποντιακά χέρια, να ξεπαστρέψουν τα βιβλία τους, τη μνήμη τους, τα μοναστήρια, κάθε ίχνος ελληνικής παρουσίας. Δεν τα κατάφεραν όμως.

0: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι μας ετοίμασε ο καλός μου συνάδελφος ο Παναγιώτης ο Κάτσιος για τη μέρα αυτή μνήμης.
1: 19 Μαΐου, η μέρα μνήμης για τους εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες του Πόντου που εκτοπίστηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες. Ανάβωνε καιρή. 19 Μαΐου, η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ανάβωνε καιρή. 19 Μαΐου, η μέρα μνήμης για τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που εκτελέστηκαν και κρεμάστηκαν από το κίνημα των νεότουρκων. Ανάβω ένα κερί. Πατρίδα με όμορφη, καμία κι ανασπάλωσε.
2: Πανταχώθεν του Πόντου, αγγέλλονται σφαγέ. Εις Κερασούντα, εις Τραπεζούντα και αλλού. Εάν κατάσταση συνεχιστεί, ελληνισμός Πόντου εξαφανιστήσεται. Με αυτό το τηλεγράφημα, η Επιτροπή Αποντίων ενημέρωνε για τα γεγονότα που αποτέλεσαν την αρχή του τέλους του ποντιακού ελληνισμού.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να ξεκινήσουμε έτσι με χαρούμενη διάθεση την εκπομπή μας. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τους Πόντιους, τους αγαπημένους απανταχού της γης, όπου και αν μας ακούτε, είτε βρίσκεστε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, είτε μας ακούτε μέσω διαδικτύου, είτε μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνά σας. Θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και επανερχόμαστε με τρομερή διάθεση.
3: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Έτσι, γιατί είναι ανεβασμένη η θερμοκρασία, γιατί αρχίζουν και μυρίζουν οι λαβουανθοί, μυρίζουν τα νεράτζια, τα πορτοκάλια κτλ. Αρκεί να μην τα τρώσετε στη μισούργια το έτσι κατευθείαν, να κατάλαβες. Απλά να μυρίζεις, ρε παιδί μου, να είσαι σε τέτοια διάθεση. Ωραίο το για σεμί να το μυρίζεις τη νύχτα. Και το νυχτολούλουδο. Λοιπόν, για να διαβάσουμε μερικά μηνύματά σας. Ο Βάιος από την Πάτρα, καλημέρα, πρωινή φίλη, ευχές για μια υπέροχη τριτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Να είσαι καλά, αγαπημένε. Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη που έχει ξεκινήσει το περπάτημα ήδη και θα φτάσει μέχρι για 2 ώρες που θα περπατάει σήμερα. Εύκολα τον βλέπω μέχρι την Τρίπολη. Σιγά σιγά. Τον στέλνουμε για μαραθώνιο το Δημήτρη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τα Τρίκαλα. Καλημέρα σε σένα και σε όλους τους συνεργάτες. Χαρούμενη τριτούλα με υγεία. Να είσαι καλά, Κώστα μου. Καλημέρα και στον Νίκο τον Χαλκίδη στη διανομή των εφημερίδων που μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από τη Ραφίνα, εκεί όπου έχει πάει να παραδώσει εφημερίδες. Καλή εκπομπή και εμένα ο παππούς ήταν από την Κερασούντα. Ημέρα μνήμης για εσάς τους Πόντιους και φυσικά ημέρα, έτσι, μια σπουδαία μέρα για όλους τους Έλληνες που ξέρουν να τιμούν την ιστορία. Για τους ανθρώπους αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους, που προσπάθησαν να τους αφανίσουν αλλά δεν τα κατάφεραν. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα που επίσης έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Καλή και όμορφη τριτούλα. Αυτό τώρα είναι να είσαι ένα κουρασγερόπλαιο και να είσαι έτσι στο κατάστρωμα. Να πίνεις το κοκτέιλάκι σου. Και να. Α, τι έπαθε ο Ντικάπριο στο κρασγερόπλαιο. Νόμιζα ότι θα έλεγες για το Χανταϊό. Ναι, ο Ντικάπριο. Τι σκηνή κι αυτή. Που είναι πάνω στη σανίδα η άλλη. Και αυτός της κάνει ερωτική εξομολόγηση. Και δεν του λέει να κάνει πιο εκεί τον ποπό της, να ανέβει κι αυτός λίγο στη σανίδα. Τίποτα. Αλαβάστρινη αυτή. Ο άλλος ήταν. Τότε το μεταξύ με το Τιτανικό είχε γίνει χαμός στις αίθουσες. Πηγαίναν όλοι, βλέπανε να δουν το Τιτανικό. Όλοι κλαίγανε, θυμάμαι. Εγώ είχα πάει με μια παρέα και δεν είχαμε εισιτήρια για να καθίσουμε όλοι μαζί. Όπου ένας ήταν μπροστά, άλλος ήταν πίσω και δεξιά-αριστερά. Και όλοι κλαίγανε μέσα στο σινεμά. Μόνο εγώ γέλαγα.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στα βαθιά της επικαιρότητας, διότι έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις και στα πολιτικά και στα κοινωνικά, βεβαίως όλα αυτά που συμβαίνουν, εμείς εδώ ξέρετε στην εκπομπή πάντα ξεκινάμε από τα πιο χιουμοριστικά για να ξεκινήσουμε έτσι όμορφα τη μέρα μας. Λοιπόν, σας έχω είδηση για ποιο λόγο έχουν μειωθεί οι γεννήσεις, τα ποσοστά των γεννήσεων. Δεν είναι λόγω της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης, όχι. Δεν είναι επειδή κάνει 20 ευρώ το μοσχάρι και το ενίκιο ψηλά. Είναι γιατί φταίνε τα smartphones. Φταίνε τα smartphones. Οι Financial Times έκαναν μία έρευνα. Κατέληξαν λοιπόν στο συμπέρασμα, μετά από ανάλυση πολλών δημογραφικών δεδομένων. Γαλλία, Πολωνία, η γονιμότητα είναι σταθερή από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά άρχισε να μειώνεται απότομα μετά το 2009. Στο Μεξικό, το Μαρόκο και την Ινδονησία μια παρόμοια τάση εμφανίζεται γύρω στο 2012. Στην Κάνα, Νιγηρία, Σενεγάλη, μεταξύ του 2013 και του 2015. Σε αυτές τώρα τις χώρες, τι συνδέει όλες αυτές τις χώρες? Άρχισαν να μειώνονται τα ποσοστά γεννήσεων, διότι συνέπεσε με την απότομη αύξηση της δημοτικότητας της Google. Εμφανίζεται η Google, εμφανίζονται τα smartphones και τα λοιπά. Τέρμα το τσίκι τσίκι. Κατάλαβες? Κάτι εφαρμογές στα κινητά, κάτι όλα αυτά τα TikTok, τα Instagram, η τέλεια ζωή, ο τέλειος σύντροφος, η αναζήτηση και τα λοιπά του τέλειου και τα λοιπά. Προχώρησαν λοιπόν σε μια μελέτη ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι και διαπίστωσαν ότι και στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη έχουν μειωθεί σημαντικά τα ποσοστά των γεννήσεων, διότι ακριβώς ο κόσμος ασχολείται περισσότερο, λέει, με τα smartphones και τα λοιπά, και στον ελεύθερο χρόνο του παρατηρείται η ενασχόλησή του, ρε παιδί μου, με όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και δεν στρέφουν το βλέμμα τους δεξιά ή αριστερά. Εν τω μεταξύ, σε όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρχίζουν οι προσδοκίες, ο ιδανικός σύντροφος, το ιδανικό σπίτι, η ιδανική ζωή κτλ. Εξιδανικεύεται λίγο από όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παραγωνίζονται οι παραδοσιακοί τρόποι του φλερτ και όλα αυτά. Και έτσι, για τη μείωση του ποσοστού των γεννήσεων φταίει το smartphone. Κατάλαβες? Ο Χάλαρης βέβαια την πλευρά του έχει διαφορετική γνώμη, διότι μου λέει, δηλαδή, συγγνώμη, πριν το 2000 μου λέει, τι ήμασταν δηλαδή, επιβίτορες? Και τώρα ξαφνικά μου λέει αυτό? Τι να σας πω, παιδιά, αυτά τα λένε το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι, το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, μεγάλα πανεπιστήμια, εδώ έχουν κάτι ασχοληθεί και τα λοιπά, έχουν κάνει κορυφαίες έρευνες. Μην κοιτάτε τώρα εμείς εδώ πέρα που τα απλοποιούμε τα πράγματα. Αυτοί θεωρούν λοιπόν ότι η μαζική χρήση των smartphones και τα λοιπά έχει μειώσει απότομα τις γεννήσεις, τη γονιμότητα, διότι δεν υπάρχει έτσι διάθεση για φλερτ, δεν υπάρχει, δεν είναι δηλαδή ότι είσαι άφραγκος, είναι απλά επειδή ασχολείσαι με το κινητό. Ρε, κάτι έρευνες που κάνουν αυτοί εκεί, πω. Και κάποιοι τις χρηματοδοτούν και όλες τις έρευνες που λέει και ο Παναγιώτης. Εδώ στα καθημάς, στα δικά μας τα πράγματα, σας είπα πριν που είμαι στα πιο βαθιά της επικαιρότητας, άλλα πράγματα απασχολούν εδώ τους Έλληνες. Αρχίζει και ζεσταίνει ο καιρός. Πάμε να πούμε και λίγο τον καιρό, πριν πούμε πιο βαθιά. Πάμε να πούμε λίγο τον καιρό, διότι και σήμερα θα είναι μια ζεστή ημέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα έχουμε βέβαια κάποιες βροχές, κάποιες τοπικές βροχές εκεί στην κεντρική Μακεδονία, αλλά σε γενικότερη κατάσταση ο καιρός θα είναι πολύ καλός. Εδώ στην Αττική 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη, τα φιλιά μας στον Status FM 107,7, να στείλουμε εκεί στα παιδιά που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας και φροντίζουν να φτάνει το σήμα των παραπολιτικών παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Στους αγαπημένους λοιπόν Θεσσαλονικείς που μας ακούν, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Και καθώς λοιπόν ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει το θερμόμετρο, τι σκεφτόμαστε όλοι? Πώς θα πάμε στην παραλία? Πώς θα βγούμε καταρχάς στην παραλία, πώς θα εμφανιστούμε, αν δεν μπούμε εμείς στην παραλία και βγει η παραλία έξω, έτσι, όλα αυτά κτλ. Πώς θα φροντίσουμε τα μαγιό και όλα αυτά, αλλά τα έχεις κάνει όλα αυτά, τα έχεις προνοήσει, λέμε τώρα. Έλα μου όμως που μια βουτιά σε οργανωμένες παραλίες κοστίζει και μάλιστα πολύ. Δηλαδή αυτό που θα γίνει φέτος νομίζω ότι δεν θα έχει προηγούμενο. Ίσως και πέρσι ήταν πολύ ακριβά βέβαια, αλλά φέτος λέει αρχίζουν οι τιμές και ξεφεύγουν, πάνε σε άλλα επίπεδα.
1: Είναι απαγορευτικές. Είναι πανάκριβες.
2: Οι τιμές σήμερα στην Ελλάδα, στην παραλία, συγκρίνονται με τις τιμές της Γαλλίας στην Κιανή Ακτή.
3: Είναι λίγο τσιμπημένες, γιατί εκτός την είσοδο που πληρώνουν, πληρώνουν και τις ξαπλώστρες, μετά δεν θα φας, δεν θα πιεις κάτι.
4: Έχει μετατραπεί το μπάνιο για τους Έλληνες σε πολυτέλεια.
3: Ναι, έχει μετατραπεί και δεν μπορούν, ας πούμε, να το κάνουν κάθε μέρα, γιατί αν πληρώνεις ένα τόσο μεγάλο ποσό, δεν μπορεί να βγει ο μέσος Έλληνας.
5: Θεωρώ πως αντί να προσελκύει κόσμο, τον κάνει να μην έρχεται και έρχονται μόνο τουρίστες, αλλά περιορισμένοι τουρίστες.
0: Λοιπόν, την αγάπη μου στο Θωμά, το φίλο μας που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα, Έρη, καλή εβδομάδα. Να είστε πάντα καλά, να έχουμε κέφι, έτσι να ξεκινάμε τη μέρα μας. Να είσαι καλά, Θωμά μου, ό,τι καλύτερο. Καλημέρα και στην Έλενα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Για μένα είναι μια ταξιδιάρικη Τρίτη. Ταξιδεύω με τον άντρα μου τον Τάκη για το εξωτερικό. Πάμε προς το αεροδρόμιο. Αμέ, αμέ. Μπράβο, Έλενα, καλό ταξίδι. Να περάσετε καταπληκτικά και με το καλό να επιστρέψετε να μας πείτε πόσο ωραία περάσατε, πού πήγατε και πώς σας φάνηκε εκεί η κατάσταση, η φάση. Διότι εδώ, όπως καταλαβαίνετε, σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες.

Καλημέρα στον φίλο τον Βασίλη. Νέο new entry εκπομπής. Καλημέρα, λέει Έρη. Μου κρατάς καλή παρέα κάθε πρωί. Μου αρέσουν τα σχόλιά σου. Όμως όταν παίζει ο ύμνος Slave to Love, δεν το πατάς, ρε Πανάγου. Δεν το πατάς, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Είσαι σκλάβος κι εσύ. Είσαι σκλάβος. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους. Εδώ, παιδιά, ξημερώνουμε μαζί. Σήμερα, γλυκιά τριτούλα, 19 Μαΐου 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 9 πρώτα λεπτά. Σε λιγότερο, δηλαδή, από 40 λεπτά από τώρα. Θα δύσει στις 8 και 33 το απόγευμα. Και σήμερα γιορτάζει ο Αγαμέμνων, ο Μέμνων, η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία.

Εδώ τώρα γίνεται πολύ μεγάλη μάχη. Μάχη με τα προϊόντα, μάχη στα σούπερ μάρκετ. Πας, παίρνεις στο σούπερ μάρκετ, κάνεις το σταυρό σου και λες Παναγία μου, άντε πάλι μια εβδομάδα να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε. Πόσες αλλαγές θα έχουν γίνει σε αυτό το ταμπελάκι. Περνάς από το ράφι, βλέπεις άλλη τιμή τη Δευτέρα, άλλη την Τρίτη, άλλη την Τετάρτη, την Πέμπτη, την Παρασκευή. Έχουν προσλάβει υπαλλήλους να αλλάζουν τα ταμπελάκια δηλαδή. Μιλάμε για τρομερό πράγμα αυτό που συμβαίνει. Καλά, να μην πούμε για τα καύσιμα. Κάθε φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίζει να πει, να μιλήσει για τερματισμό πολέμου, για συνθήκη ειρήνης, για επίθεση και γενικότερα αυτή τη σταθερή σκέψη που έχει πάντα ο Αμερικανός Πρόεδρος.

0: Κοίτας τώρα, πιο πολύ ακριβή είναι η θέση του άλλου για το αυτοκίνητό σου.
1: Συγγνώμη που γελάω, αλλά
0: πόσο κάνει το αυτοκίνητό σου.
1: Με μισό εκατομμύριο παίρνεις διαμέρισμα. Και καλό διαμέρισμα.
0: Και έχει και θέση στάθμευση.
1: Και έχει και στάθμευση ακριβώς.
0: Υπάρχουν και περιπτώσεις αυτή τη στιγμή που τις έχουμε δει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όπου μια θέση στάθμευσης είναι στην Κηφισιά, αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι,
0: είχε 1 εκατομμύριο ευρώ. Και λέει, στα παιδιά,
2: Stigma Radio. Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
3: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιβ. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιβ. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Χιου Τζάκμαν και η Έμα Στόουν. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες. Και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
4: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Στίγμα Radio. Σε μεγάλο ποσοστό μιλάμε για θέσεις στάθμευσης που είναι με διαγράμμιση σε κάποιο υπόγειο. Δηλαδή δεν υπάρχει κλειστή δική σου γκαράζο προς τόσο πολύ εύκολα όπως το παρελθόν.
1: Ναι.
0: Ή αλλιώς επιλωτές. Εδώ να αναφέρουμε το εξής. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις. Πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων όταν μισθώνουν ένα σπίτι δεν δίνουν μαζί και τη θέση στάθμευσης. Μισθώνουν ξεχωριστά. Σου λέει, θα πάρω εγώ το πρώτο 800-900 ευρώ από ένα σπίτι και αν θέλει και τη θέση στάθμευσης ποιος είναι μόνο 100-150. Αυτό είναι λίγο παράλογο.
1: Ναι.
0: Επειδή το έχουμε
1: επιτρέπεται αυτό να νοικιάζεται.
0: Επιτρέπεται, είναι διαφορετική ιδιοκτησία.
1: Μάλιστα. Ακόμα και στην πιλωτή είναι διαφορετική.
0: Μπορεί να παίζει όλα τα συμβόλαια. Είναι παρακολούθημα. Μπορεί, άμα είναι παρακολούθημα, όχι, όμως πολλές φορές σας λέω και πάλι, είναι διαφορετική ιδιοκτησία. Το θέμα όμως είναι, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Ότι είναι τόσο σημαντικός παράγοντας η θέση στάθμευσης που πολλές φορές ο κόσμος δεν πάει έξω πόρτα το βράδυ, δεν πάει να δει τους φίλους του, δεν πάει να πάει σινεμά, δεν πάει θέατρο, επιστρέφει τάξη στο σπίτι του για να προλάβει πριν γυρίσουν οι άλλοι γείτονες να πιάσει τη θέση. Δηλαδή, σημαντικός παράγοντας στη ζωή μας πλέον, είχαμε κάποια ναι, προβλήματα, είναι αν θα γυρίσουμε γρήγορα να προλάβουμε τη θέση στάθμευσης που είναι στο γείτονας. Ενώ πλέον.
1: Καλά, έχουμε δει και κάποιες πρακτικές, κύριε Μπάκα, τώρα με κάποιους ας πούμε, που βάζουν παλιά μηχανάκια, ας πούμε. Συγχωρώ, το έχω δει αυτό.
0: Αυτό που λέτε να ξέρετε, το κάνει ερώτηση μια φάση τροχέα. Τι ερώτηση, είναι δυνατόν ένα μηχανάκι, λέω, που είναι αυτή τη στιγμή σταθμευμένο εδώ πέρα και τόσα χρόνια, ή αλλιώς αντί να πάρω παρκάρι οριζόντια, παρκάρι κάθετα επίτηδες για να πιάνει τη θέση, μπορώ να κάνω κάτι. Μου λέει ότι εφόσον έχει πινακίδα, εφόσον υπάρχει πινακίδα, μπορώ να κάνω ό,τι θέλει. Δηλαδή, βάζω ένα παλιό μηχανάκι. Η χειρότερη απόκριση ξέρετε ποιο είναι. Αυτό
1: ναι,
0: πάνε και βάζουν γλάστρες, σημαίες,
1: ναι,
0: πάνε και βάζουν διάφορα αντικείμενα.
1: Μπάζα.
0: Είναι η ιδιοκτησία του. Ναι. Πάμε να πούμε το εξής.
1: Εγώ έχω δει, να σας πω την αλήθεια, αυτό που έχω δει κατά κόρον είναι κάτι χρέπια μηχανάκια που κάνουν,
0: ναι,
1: ξέρω εγώ, 100 ευρώ. Κάτι τώρα μιλάμε για. Δεν κουνιούνται, δεν έχουν, δεν είναι λειτουργικά. Και τα τοποθετούν στους δρόμους. Και αμέσως μετά, όταν φτάνει το αυτοκίνητο, παίρνουν
0: ακριβώς
1: το μηχανάκι, το ανεβάζουν στο πεζοδρόμιο και παρκάρουν το αυτοκίνητο μπροστά από εκεί που είχαν πιάσει τη θέση.
0: Έχετε δίκιο. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν λύσεις. Να σου πει μια λύση που υπάρχει αυτή τη στιγμή που λειτουργεί,
1: ναι,
0: πάρα πολύ όμορφα.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε στις γειτονιές μας εμείς πολύ μεγάλα καταστήματα. Έχουμε σούπερ μάρκετ πολύ μεγάλα.
1: Ναι.
0: Αλυσίδες έχουμε.
1: Ναι.
0: Τα οποία αυτά τα σούπερ μάρκετ τι έχουν. Έχουν υπόγεια πάρκινγκ, ισόγεια πάρκινγκ.
1: Να αξιοποιηθούν, πάρκινγκ, λέτε.
0: Τι κάνουν αυτή τη στιγμή. Λένε, έλα εδώ, εφόσον έχει αυτή τη θέση στάθμευση, όταν το σούπερ μάρκετ κλείνει 9 η ώρα το βράδυ και ανοίγει το πρωί στις 8, 9 το βράδυ με 8 η ώρα το πρωί, για τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι πληρώνουν ένα πολύ μικρό αντίτιμο με το μήνα, θα μπορούν να παρκάρουν σε αυτές τις θέσεις.

0: Και ο Δήμος δίνει κίνητρα φορολογικά, δημιώνει δημοτικά τέλη στη συγκεκριμένη επιχείρηση και ταυτόχρονα υπάρχει ένα φύλακα που φυλάει το προσεκτικό στοιχείο που
1: σωστό.
0: Λέγεται είτε αυτοκίνητο
1: σωστό.
0: Είτε λέγεται θέση ή έκδοση σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, βλέπουμε όταν δημιουργούνται νέες οικοδομές. Γιατί το να λέμε το πρόβλημα, το καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα είναι η λύση. Όταν δημιουργούνται νέες οικοδομές σε περιοχές που είναι πύκνο κατοικημένες, περιοχές που έχουν μεγάλο πρόβλημα με τις θέσεις στάθμευσης, τι λένε, είσαι υποχρεωμένος, σου δίνω και κίνητρο να μπει στη διαδικασία να δημιουργήσει επιπλέον θέσεις στάθμευσης στην πολυκατοικία που φτιάχνει στο υπόγειο. Δηλαδή σου λέει, σκάψε άλλο ένα
1: όροφο
0: στα κάτω.
1: Ναι.
0: Και αν το κάνεις
1: με τα ενίκια,
0: αυτό,
1: τι γίνεται, κύριε Μπάκα, με τα ενίκια σε θέση στάθμευσης? Για δώστε μας μια εικόνα.
0: Εδώ έχει ξεφύγει η κατάσταση. Δηλαδή, ακολουθούμε περιπτώσεις όπως πολλές φορές συζητάμε τα σπίτια. Θα δούμε ότι αυτή τη στιγμή στο Βοτανικό για μια θέση στάθμευσης 12 τετραγωνικά μέτρα, 160-170 ευρώ. Σε ογκίζει 10 τετραγωνικά μέτρα με 200 ευρώ. Και να σου πω κάτι, τα 10 τετραγωνικά μέτρα, να ξέρει ο κόσμος, δεν είναι πολύ μεγάλη θέση.
1: Είναι οριακή η θέση, ναι.
0: Είναι οριακή, γιατί, ακούστε τι συμβαίνει. Πλέον, αν τα αυτοκίνητα πιο πολλά, είναι πιο φουσκωμένα τα αυτοκίνητα. Οπομένως, και ένα αυτοκίνητο μικρό να έχει, είναι φουσκωμένο προς το αυτοκίνητο αυτό, αν έχετε δει. Και είναι μεγαλύτερο όγκο.
1: Ναι, σωστά.
0: Οπότε, μιλάμε για οριακές θέσεις. Και το πρόβλημα που υπάρχει πλέον, επειδή αυτές οι θέσεις είναι σε διαγραμμίσεις και δεν είναι ανεξάρτητες, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στις προσκατοικίες του 90, του 95, του 2000, που είχαν βγάλει πολλές θέσεις κοντά η μία στην άλλη. Και έχουν και κολόνες στο υπόγειο. Δεν μπορείς να μπεις σε αυτές τις στάθμευσης. Δηλαδή πολλές φορές πάρα
1: πολύ. Κακές κατασκευές.
0: Να νοικιάσει το πάρκινγκ, σου λέει ευκαιρία, Θεέ μου, σου λέει βρήκα ευκαιρία στην περιοχή μου. Για μπες στο πάρκινγκ και βγες, να δεις αν μπορείς να μπεις και να βγεις.
1: Μάλιστα.
0: Από τις κολόνες που υπάρχουν. Γενικά και καταγράφουμε αυξήσεις που αγγίζουν ακόμα και το 108% την τελευταία εξαετία. Δείχνουμε στο Παγκράτη παράδειγμα για 15 τετραγωνικά μέτρα, το 2020 ήταν. Τα 120 ευρώ φέτος, συζητάμε αυτή τη στιγμή, τα 250 ευρώ. Δηλαδή, όσο και όλο παλιό είναι μια γκαστονιέρα, και λέγαμε ένα φοιτητή αυτή τη γκαστονιέρα με 250 ευρώ, στο κάποτε τώρα δεν ισχύει αυτό.
1: Σωστά.
0: Σήμερα αυτό ζητάμε να πάρουμε μια θέση στάθμευσης. Γενικά το πρόβλημα είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο.
1: Μάλιστα.
0: Και θα έπρεπε, γιατί είναι ένα θέμα που επηρεάζει την καθημερινότητά μας, δηλαδή θέση στάθμευση. Γιατί κάτι, θέλει να σου τη δουλειά σου. Πας, πάνω φέρεις το σπίτι μας στη δουλειά σου, θα φας μια ώρα στο αυτοκίνητο πλέον με την κίνηση που υπάρχει.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Επιστρέφεις τώρα από τη δουλειά σου το βράδυ.
1: Ακριβώς. Άλλο ένα μεροκάματο στον δρόμο προς αναζήτηση θέσης στάθμευσης. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μπάκα, για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Χρυσάφι λοιπόν η θέση στα πάρκινγκ. Πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Την καλημέρα μας λοιπόν σε όλους εσάς που μας ακούτε στα Παραπολιτικά στο 90,1. Μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Και βεβαίως συζητάμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και συζητάμε και για τον τουρισμό. Για τον τουρισμό, τη βαριά μας βιομηχανία. Ξεκινά σιγά σιγά η τουριστική περίοδος. Χθες ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και μιλώντας στο σύνδεσμο των ξενοδόχων, μίλησε και για τους επαγγελματίες του τουρισμού και για τους μισθούς των εργαζομένων στον τουρισμό. Μίλησε και για όλα όσα πρέπει να συμβαίνουν στην πραγματικότητα εκεί, στους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό. Και εμείς λοιπόν θέλουμε να συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Τάσο Γιατρά, αφού τον καλημερίσω. Καλημέρα σας κύριε Γιατρά, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα κύριε Πανάγου, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ.
1: Και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων και πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής στην υπέροχη Αχαΐα. Λοιπόν κύριε Γιατρά, ξεκινάει η τουριστική περίοδος. Πώς θα μας βρει αυτή η τουριστική περίοδος από πλευράς εργατικού δυναμικού?
1: Σίγουρα με ελλείψεις. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει μία έλλειψη εργατικού δυναμικού στον κλάδο τόσο της εστίασης όσο και γενικά του τουρισμού. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο εκτυλίχθηκε κυρίως μετά την πανδημία, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και ολοκληρώθηκε η έντασή του αμέσως μετά αυτής. Και είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τη χώρα μας, αλλά νομίζω ότι με αφορμή την πανδημία είδαμε πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος εργαζόταν την εστίαση να απομακρυνθεί από αυτή, φοβούμενος κυρίως ότι δεν θα έχει αντικείμενο εργασίας στα χρόνια της πανδημίας, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πλέον είναι πασιφανές και έχουμε μεγάλη έλλειψη προσωπικού και εξειδικευμένου προσωπικού.
0: Κύριε Γιατρά, να σας ρωτήσω το εξής. Παλιά κάποιος που δούλευε, ας πούμε, στον τουρισμό, στα εστιατόρια, στις ταβέρνες, στα beach bar, όλα αυτά, στα ξενοδοχεία, δούλευε στον τουρισμό για 3-4 μήνες όσο ήταν η σεζόν. Έβλεπε Απρίλη μήνα να γεμίζουν τα καράβια από τον Πειραιά προς τα νησιά μας. Με νέα παιδιά που πήγαιναν εκεί να περάσουν τη σεζόν και με τα χρήματα που αποκόμισαν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα και ολόκληρο το χειμώνα. Τώρα τα μεροκάματα έχουν μειωθεί. Γιατί έχουν μοιραστεί τα μεροκάματα? Από τη στιγμή που ο τουρισμός μας πάει πάρα πολύ καλά. Και που για ποιο λόγο δεν παίρνουν οι εργαζόμενοι τα χρήματα που έπαιρναν κάποτε, που τους έφταναν, έτσι ώστε να έχουν και το Ταμείο Ενεργείας και να μπορέσουν να συντηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα?
1: Είναι λίγο διαφορετική η πραγματικότητα. Έχουν αυξηθεί οι μισθοί, ναι, αλλά δεν αρκούν για να καταναλώσουν αυτά τα οποία θα ήθελε ο καθένας μας. Δηλαδή έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη, γιατί έχουμε ένα κύμα πληθωρισμού και ακρίβειας το οποίο το αντιμετωπίζουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί ονομαστικά οι μισθοί να έχουν αυξηθεί, αλλά έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη, δηλαδή το τι μπορεί να καταναλώσει κάποιος με τους μισθούς αυτούς.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Επίσης είναι και το άλλο, συμπληρώνοντας αυτό που λέτε, ότι στα νησιά που πηγαίνουν, εκεί πραγματικά οι τιμές είναι τσιμπημένες, όταν πας λοιπόν ως εργαζόμενος, αλλά και ως καταναλωτής, έτσι, μπορεί να μην μπορέσει να συμβαδίσει όλο αυτό.
1: Ισχύει αυτό ακριβώς που λέτε, δηλαδή κάποιος ο οποίος θα πάει να εργαστεί σε ένα νησί ή σε μια τουριστική περιοχή σε ζών, τα χρήματα τα οποία παίρνει για να μπορέσει και ο ίδιος να ζήσει, όταν βρίσκεται στο μέρος αυτό, είναι πάρα πολύ λίγα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη δική του καθημερινότητα. Δηλαδή δεν πιέζεται πάρα πολύ στη δική του καθημερινότητα, ενώ έχει ένα καλύτερο μισθό με ή χωρίς εισαγωγικά από ό,τι θα είχε στην υπηρετική χώρα. Αυτός ο μισθός εξανεμίζεται πάρα πολύ γρήγορα, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβές οι τιμές για να πάρει και τα άκρως απαραίτητα ή για να έχει μια απλή καθημερινότητα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή να μπορέσει να ζήσει και αυτός ένα κομμάτι, αν και είναι πάρα πολύ, έτσι, πολύ μικρή περίοδο σε κάποιες περιοχές, γιατί όπως ξέρετε και αντιλαμβάνεστε ότι η τουριστική περίοδος είναι για άλλες περιοχές πάρα πολύ έντονη, έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και έχει όχι τον ορισμό του υπερτουρισμού, και άλλες περιοχές οι οποίες έχουν πολύ μικρότερη περίοδο με πολύ μεγαλύτερη ένταση εργασία.
0: Τώρα ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε χθες και στις συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων στα τουριστικά μέρη που πηγαίνουν. Ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα ως προς την βελτίωση των υποδομών και πάρα πολλές οργανωμένες επιχειρήσεις προσφέρουν σίγουρα καλύτερες συνθήκες εργασίας και είναι κάτι το οποίο ότι με αφορμή και την πολύ μεγάλη έλλειψη προσωπικού προσπαθούν να λύσουν ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το θέμα της διαμονής, ειδικά στα πολύ μικρά μέρη ή στα νησιά τα οποία υπάρχει έτσι κι αλλιώς πολύ μεγάλη έλλειψη υποδομής. Θεωρώ ότι είναι μια κατάσταση η οποία σίγουρα είναι βελτιωμένη, σίγουρα είναι καλύτερη από ό,τι ήταν στο παρελθόν, αλλά σίγουρα παίρνει και πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση στο να μπορέσουν οι εργαζόμενοι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν να δουλέψουν εποχικά να έχουν πάρα πολύ καλές συνθήκες εργασίας.
0: Είναι ασταλτικός παράγοντας αυτός οι συνθήκες διαμονής για κάποιους εργαζόμενους?
1: Σίγουρα είναι, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι σίγουρα προβληματική μια κακή συνθήκη στο να έχει κάποιος μια άσχημη διαμονή,
0: ναι.
1: Και επαναλαμβάνω, γιατί πάντα πρέπει να δεχόμαστε ότι κάποιος ο οποίος δεν έχει τις κατάλληλες συνθήκες ανά πάσα στιγμή μπορεί να απομακρυνθεί από ένα χώρο ο οποίος δεν τον ικανοποιεί.
0: Τώρα κύριε Γιατρά, θέλω να σας ρωτήσω για τις επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις, πιστεύετε ότι θα έχουμε κάποιο πρόβλημα στα εστιατόρια, στα νησιά μας, με τον κόσμο λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή? Πιστεύετε ότι ο πόλεμος αυτός που εξελίσσεται εδώ και τόσο μεγάλο διάστημα θα επηρεάσει έτσι και το κομμάτι αυτό, το δικό σας?
1: Προσωπική μου εντύπωση είναι ότι θα το επηρεάσει σίγουρα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα όμως που επηρεάζει κυρίως τον κλάδο της εστίασης,
0: ναι.
1: Ένας κατεξοχήν κλάδος ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον τουρισμό, είναι η αλλαγή της καταναλωτικής συνήθειας.
0: Mm-hmm.
1: Ήδη πέρυσι το 2025 είδαμε μείωση για πρώτη φορά μετά την πανδημία στο συνολικό τζίρο της εστίασης, και αυτό έχει να κάνει με την αλλαγή της καταναλωτικής συνήθειας, ότι πάρα πολλοί επισκέπτες, τουρίστες δεν καταναλώνουν στους χώρους της εστίασης. Στρέφονται σε άλλες μορφές κατανάλωσης, καταναλώνουν από τα σούπερ μάρκετ,
0: ναι.
1: Μένουν στα Airbnb, έχουν...
0: Μαγειρεύουν πολλά... εκεί, ναι.
1: Ακριβώς, έχουν πάρα πολλά οργανωμένα πακέτα μέσα στα ξενοδοχεία, οπότε το κομμάτι της εστίασης μένει λίγο πιο πίσω από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Είναι κάτι το οποίο, ειδικά το κλάδο της εστίασης, τον ανησυχεί, είναι κάτι το οποίο έχει προβληματίσει ήδη από πέρυσι και... Δεν είναι μόνο μία εντύπωση, ούτε μία προσωπική πεποίθηση. Καταγράφηκε από την μείωση του τζίρου συνολικά στην εστίαση κατά την περσινή περίοδο και όλο το 2025.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Γιατρά.
1: Να
0: ευχηθούμε να έχουμε μια πολύ καλή τουριστική περίοδο.
1: Να είμαστε πάντα αισιόδοξοι, το θέλουμε. Είναι
0: ναι.
1: Η βαριά βιομηχανία του τόπου.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι και ένας κλάδος ο οποίος έχει στηρίξει την οικονομία και έχει αποδείξει τη μεγάλη του αρθεκτικότητα.
0: Και δίνει δουλειά σε τόσο κόσμο. Σας ευχαριστούμε.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Καλημέρα σας. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι φυσικά τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Διαβάστε στην Απογευματινή οι συσχετισμοί στη Νέα Πολιτική Επιτροπή, η λίστα με τους 150 και οι επικρατέστεροι για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Διαλύονται και σφάζονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση μομφής στο Φάμελο. Η μαφία από τα Βορίζια. Θείος και ανιψιοί ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες στην Κρήτη. Κατέστρεφαν καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια και εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις από ΟΠΕΚΕΠΕ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθε το Σπίτι 25.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολύ.

Κάπου εδώ ήθελα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρύμπα που έβαλε και πάλι τις μουσικές, τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου στο τηλεφωνικό κέντρο, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 και φυσικά αύριο το πρωί στις 5. Τα φιλιά μου, γεια σας.

0: Στίγμα.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή, μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει το όρκο καράτε. Το ξέρετε το όρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45-670.
8: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: deserve a little sass. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλά

0: σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσετ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει Τούρκο καράτε. Το ξέρετε Τούρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Stigma Radio. Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
7: Ραψωμανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.

0: Καλώς ήρθατε, κύριε Καλεντερία.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα.
3: Καλημέρα!
2: Μου είπαν και δεν πρόλαβα να το διαβάσω ότι ο Τραμπ έκανε μια συμφωνία με την Ινδονησία.
4: Τι χαρά! Όλα το σβήσα όλα εγώ.
2: Άρα η Ινδονησία μπαίνει κάτω από, τη, από τα φτερά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
3: Ναι.
2: Αποκτά δια της Ινδονησίας με τη συμφωνία αυτή η Αμερική τον έλεγχο των στενών του Μαλάκα.
3: Stop! Όχι τόσο μαύρη αγόρι μου.
2: Που αυτά είναι κρισιμότερα από το Ορμούζ.
1: Καθόλου political correct.
2: Και λέγονται μαλάκα επειδή.
3: Όπα!
2: Λέγεται ότι τα θεωρούσαν οι Έλληνες μαλακά νερά.
3: Λίγο μούφα.

0: Δια της Ινδονησίας με τη συμφωνία αυτή η Αμερική τον έλεγχο των στενών του Μαλάκα.
1: Stop! Όχι τόσο μαύρη, αγόρι μου.
0: Που αυτά είναι κρισιμότερα από το Ορμούζ.
2: Καθόλου political correct.
0: Και λέγονται μαλάκα επειδή
3: Opa.
0: Λέγεται ότι τα θεωρούσαν οι Έλληνες μαλακά νερά.
4: Οι Έλληνες πίσω απ' όλα. Πίσω απ' όλα είναι οι Έλληνες, παιδιά. Όπου μια πέτρα και ασηκώσεις, ένας Έλληνας είναι από κάτω. Μαλακά νερά, λέει, τα θεωρούσαν οι καπετάνοι εκεί. Στην Ινδονησία τα συγκεκριμένα νερά. Ακούγανε εκεί και οι Ινδονήσιοι μαλακά νερά και μαλάκα. Θα τα βγάλουμε τα στενά μαλάκα. Καλημέρα, Ντίνο, καλημέρα. Του άρεσε του Ντίνου, όποια πέτρα και σηκώσεις, λέει. Ένας Έλληνας είναι από κάτω.

Γυροφούμη. Γυροφούμη. Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη 19 Μαγιού. Του Μαγιού. Τι μου θυμίζει του Μαγιού, ένα τραγούδι του. Του Αντώνη του Καλογιάννη. Κορί του Μαγιού, χειρά του φεγγαριού. Έτσι δεν έλεγε. Άκου η μάνα μου, πολύ Καλογιάννη. Το έχει κόψει τώρα. Πολύ πολύ Καλογιάννη. 20 χρόνια Καλογιάννη ακούγαμε μες στο σπίτι. Αντώνη Καλογιάννη και Μαρινέλα. Α, και η Κυλαϊδόνη, να μην ξεχνιόμαστε, μην ξεχνιόμαστε.

45670, τηλέφωνο για να πάρετε, να αγγείλετε καφέ από το φουρνάρικο και ό,τι άλλο τραβάει ο εξή σα. Γιατί στο φουρνάρικο απολαμβάνετε τον καφέ σας όπως το προτιμάτε, αλλά στην καλύτερη του εκδοχή, ή από εκεί με ένα τηλεφώνημα 45670. Και εκεί έχει χώρο να κάτσετε και αυτά βεβαίως, και να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας βεβαίως. Τα υπέροχα σφολιατοειδή γλυκά και αλμυρά, πιτοειδή γλυκές και αλμυρές, πίτες ταψιού με παραδοσιακό φύλλο, με μοντέρνο φύλλο, με φύλλο avant-garde. Και με, έτσι, με πλούσια γέμιση, γιατί υπάρχουν κάτι τυρόπιτες που δεν είναι τυρόπιτες, είναι φιλόπιτες, όπως τις έλεγε ένας φίλος μου. Φίλος έδεσε σε φίλο μια τυρόπιτα με φίλο. Είμαστε λίγο αλλού σήμερα, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει.

Υπέροχη Fleetwood Mac, υπέροχη. Big Love. Και το ψωμί της ημέρας σας φέρνουν στο σπίτι με ένα τηλεφώνημα.

Μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε, για το σπίτι, το τουριστικό κατάλημα και κάθε χώρο. Για το γραφείο, ξέρω εγώ, θες μια καφετιέρα, θες μια καφετιέρα φίλτρου, θες μια καφετιέρα εσπρέσο. Χρειάζεσαι ένα μικρό ψυγείο. Θα τα βρεις όλα εκεί. Σε μεγάλη ποικιλία μοντέλων και στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς από την μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα πώλησης ηλεκτρικών ειδών της χώρας. Το Welcome Store σου προσφέρει και ευκολίες πληρωμής αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα, 4 άτοκες δόσεις. Αν δεν θες να χρησιμοποιήσεις την κάρτα σου, μπορείς με φιλικούς διακανονισμούς που μόνο το Welcome Store Ζακύνθου προσφέρει στην εκλεκτή πελατεία του, χωρίς κάρτα, ευέλικτους διακανονισμούς για να μην αναβάλεις τις αγορές σου. Πολλές δόσεις, χαμηλότερες, σε συμφωνία με το Ταμείο του Καταστήματος.

για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας. Το λαδολέμονο απαντά στο 33409 με τα κορυφαία ψητά του, όλα στα κάρβουνα. Τα περισσότερα από αυτά χειροποίητα, ποιοτικό κρέας, προσεγμένα διαλεγμένο, εξαιρετικό αριστουργηματικό ψήσιμο. Και με την απίθανη αυτή σος βινεγκρέτ λαδολέμονου που απογειώνει τις γεύσεις, σας σερβίρονται ζεστά ζεστά με fast track delivery καθημερινά, μεσημέρι, βράδυ, εκτός Κυριακής. Τα μεσημέρια όμως έχει και μαγειρευτά το λαδολέμονο. Ρωτήστε λοιπόν τηλεφωνώντας τι έχει η κουζίνα σήμερα.

0: Τα μηνύματά σας μπορείτε να στέλνετε μέσω Facebook, Instagram. Απευθείας μήνυμα. Γραπτό ή φωνητικό. Φωνητικό ακόμα καλύτερα. Γίνεται πιο interactive η επικοινωνία μας. Μπορείτε όμως και μέσα από το www.stigmafm.gr, όπου ακούτε live όλο το πρόγραμμα του Stigma Radio ίντερνετικά. www.stigmafm.gr. Μπαίνεις, πατάς επάνω δεξιά το play, παίζει το πρόγραμμα του Stigma και έχει και δύο κουμπιά, WhatsApp και Viber, όπου μπορείτε να στέλνετε μηνύματα γραπτά ή και φωνητικά από το, αν είσαστε ας πούμε με την κινητή σας συσκευή και δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο χέρια. Πολύ εύκολα, πολύ απλά. Έτσι, stigmafm.gr, κατεβάστε το κιόλας να το έχετε στην, στο desktop που λένε, στην οθόνη του κινητού κατευθείαν. Πατάς κλικ πάνω στο λόγο του Stigma, μπαίνεις στο site, πατάς play και επικοινωνείς μέσω WhatsApp ή Viber, πατώντας άλλη μια φορά, επιλέγοντας την εφαρμογή την οποία θες να χρησιμοποιήσεις. Η συνεχεία, μικροφωνάκι, πατάς, μιλάς και άλλο ένα κλικ αποστολή. And that's it.
1: Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.

0: Στίγμα Radio.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρή Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
7: 26 950 25 798.
8: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Τηλέφωνο 42004. Μπράτης. Πράτης καλός.
10: Στίγμα Radio. Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 90.

0: 2-10-98-54-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Πολιτικό σύστημα με τις συνταγματικές αλλαγές, επειδή διαπιστώνουμε όλοι ότι υπάρχει ένας αντισυστημισμός. Εδώ τώρα, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε επισήμως και ρωσικό κόμμα στην Ελλάδα.
2: Το πούμε τώρα.
1: Με τον...
2: Έτσι λες.
1: Η παρουσία του Θανάση Αυγερινού, του ανθρώπου ο οποίος μας πληροφορεί από τη Μόσχα με τη γραμμή Μόσχα, με τη γραμμή Πούτιν.
2: Με τη
1: γραμμή Πούτιν τώρα, τι να κάνουμε τώρα.
3: Θα μιλήσει Παντελή μετά από μένα, θα μιλήσει όταν τελειώσει μετά από μένα.
4: Δύο και τέταρτο πάρα.
2: Έχει γραμμή Πούτιν.
1: Κατεβάζει γραμμή Πούτιν. Επίτρεψε μου για να αντιληφθεί το χριστεπώνυμο πολιτικοποιημένο πλήθο των μοναστηριών και τη αυτό που λέμε τη. Πολιτικής ορθοδοξίας.
3: Ναι. Που σας πονάει, να σας πονέσει. Να σας πονέσει και να σας τσούξει.
1: Για να αντιληφθεί ποιος είναι πίσω από το κόμμα και ποια είναι η πλεύση του κόμματος, αυτό σημαίνει ότι είναι και ο Αυγερινός. Δεν έχει ιδέα.
5: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος.
2: Είναι ένα σήμα αυτό. Ισχυρό.
1: Είναι ένα φάρος. Δηλαδή...
6: Αυτό σημαίνει ότι είναι ο Πούτιν πίσω από το χώμα της κυρίας Καϊστιανού.
7: Μια ρεθμισήλη.
6: Αλλά λοιπόν, η συμμετοχή του Θανάση Αυγερινού και των άλλων ομογενών από τη Ρωσία συνεπάγεται εμπλοκή Πούτιν στο κόμμα της Καϊστιανού.
3: Κάρτα! Άντε γεια!
1: Συνεπάγεται ρωσική, ρωσική παρουσία. Για το γεγονός δηλαδή ότι η περσινή ιστορία με το που οδηγήθηκε η κοινωνία, η χειραγώγησή της με αφορμή το δυστύχημα των Τεμπών, το ξεχάσαμε ήδη.
2: Τα είχε πει ο Φλωρίδης αυτό.
8: Πώς τα βρίσκουν οι Βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
1: Το ξεχάσαμε. Βέβαια. Όχι. Το γεγονός δηλαδή ότι...
6: Δηλαδή οι Ρώσοι ότι... κατέβασαν τον κόσμο στους ώμους.
1: Αυτή η πουτινική αντίληψη διείσδυσης μέσα στη δυτική κοινωνία δεν σημαίνει ότι δεν προκάλεσε το δυστύχημα η Ρωσία. Δεν
6: όχι, για τον κόσμο στους ώμους.
1: Εγώ λέω ότι βρίσκει πάντα την τρύπα. Βρίσκει μία δίωδο για να μπει μέσα.
9: Να, αυτό το παιδί είναι βλαμμένο. Ας είναι Ολυμπιακός. Δεν πάει να πει. Βλαμμένο είναι, τρελό. Δεν πάει καλά.
1: Υπήρχαν κάποιοι διαμαρτυρόμενοι.
2: Εδώ δεν είδαμε πάντως ομογενείς από καμιά άλλη χώρα. Είδαμε μόνο από Ρωσία. Και αυτό κάτι λέει.
1: Αυτό λέω.
2: Και ο πρόεδρος των ομογενών εκεί της Αγίας Πετρούπολης. Είναι ο Θανάσης Αυγερινός.
1: Καταλαβαίνει ο ψηφοφόρος της νίκης που θα εξαλειωθεί τώρα.
10: Τελειώνουνε! Τελειώνουνε!
2: Στέλνει ένα μήνυμα.
1: Βέβαια, καταλαβαίνει ο ψηφοφόρος του πολιτικού αρχηγού, ο οποίος πουλάει και κρέμες στο μεταξύ και επικοινωνεί δια επιστολών με τον Ιησού.
3: Πάρτε λοιπόν τη Βυζαντινόνη, 6 κυραλιφές, μόνο 36 ευρώ τώρα όμως.
10: Τώρα την αγοράζετε!
1: Ο άνθρωπος αυτός προσπαθεί με κάθε τρόπο να περάσει αυτή τη ρωσική αντίληψη, αλλά τον τρώει
2: τώρα. Υπάρχει ανταγωνισμός τώρα.
1: Τώρα υπάρχει ανταγωνισμός εσωτερικός που έρχεται εκεί. Άρα.
3: Δυστυχώς τα κρούσματα του κοροναϊού αυξάνονται καθημερινά. Το καλύτερο αντισηπτικό.
1: Με το τι ώρα θα γίνει. Λες και ανοίγει ένα μαγαζί μπεργκεράδικο στη γωνία, θα το ανοίξουμε Σεπτέμβριο, θα το ανοίξουμε Ιούνιο, αλλά το μπέργκερ είναι καλύτερο.
11: Δεν ξέρω πόσες φορές έχει αξιολογηθεί στη ζωή του ο κύριος Πορτοσάλτ.
1: Κάθε μέρα.
11: Εγώ έχω αξιολογηθεί.
1: Every day. Εδώ δεν συζητούμε για αλλαγή μαγαζιού. Εδώ συζητούμε, γι' αυτό λέω, τι πολιτική, γιατί ο μόνος αυτή τη στιγμή πολιτικός που λέει πράγματα στην πολιτική.
12: Say the line, Bert.
1: Με θέσεις, απόψεις. Και με τα λάθη του, εννοείται, γι' αυτό λέω τι άλλο πρέπει να μας πει ο Πρωθυπουργός προκειμένου να μας πείσει να του δώσουμε την ψήφο μας.
13: Yeah! Άσχετα αν όπως δείχνει η δημοσκοπήσεις σιγά σιγά, σιγά ξεφουσκώνει.
1: Με ακούλπα. Πάντως, δεν την πήγε ο
13: πάντως
1: πρόεδρος.
13: Πάντως σίγουρα απειλή.
1: Ο επιστολογράφος του Ιησού, ο Αρβανίτης την πήγε.
3: Σταμάτα πια μωρή!
1: Ούτε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ούτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μπορούν να... ακουμπούν, δεν απηχούν, δεν πηγαίνουν στην πλευρά του 40% που βγάζει και θα βγάλει ξανά πρωθυπουργό. Έστω μισή πρόταση οραματικής διακυβερνήσεως τόπου σε αντιδιαστολή με το Μητσοτάκη.
13: Ποια είναι το οραματικό του
1: Μητσοτάκη? Ψάχνουν να βρουν τα υπόλοιπα.
13: Ο Λαζαρίδης και ο Πεκεπέ, βρε άρη μου τώρα, δηλαδή θα μας τρελάνεις.
14: Μπράβο παιδί μου!
15: Μπράβο παιδί μου! Πού σου να μην βασκαθείς!
16: Σε
4: κι άλλο ανώμαλοι όλοι. Κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
14: Ξυπνήστε!
15: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα, ρε πω.
16: Καλημέρα σας.
17: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
18: Άκου να δεις, the good morning source from the morning. Η καλή μέρα δικέ μου από το πρωί φαίνεται.
19: Καλημέρα σου, την κακή σου και τη μαύρη σου.

Ζούμε μεγάλες στιγμές αυτή τη χώρα. Μεγάλες στιγμές. Άμα μιλάει το Κρεμλίνο με την Καριστιανού, εντάξει, μέσω του Θανάση Ταυγερινού. Παιδιά, εντάξει. Είπαμε, εκεί στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει φαντασία πολύ, αλλά τόση φαντασία δεν έχει ξεπεράσει τα όρια. Ορισμένοι έχουν ξεπεράσει τα όρια τελείως. Κάτι πρέπει να του δώσει το πορτοσάλτε ο Βελόπουλος, κάτι να πάρει να συγκρατήσει λίγο την φαντασία του. Καλημέρα Αντώνη Κλάδη, καλημέρα. Καλημέρα. Δράμα, Αντώνη, δε, κοίταξε. Όποιος θέλει να, έτσι, όποιος νομίζει ότι θα πάρει το αυτοκίνητό του και θα κατεβεί στο κέντρο, κέντρο-κέντρο της πόλης, καλά θα κάνει να το σκεφτεί και δύο και τρεις φορές. Μην ψάχνετε για τροχέα, δεν υπάρχει τροχέα. Μην ψάχνετε για δημοτική αστυνομία, δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία. Δεν υπάρχει αστυνόμευση καθόλου στο θέμα της κυκλοφορίας, του κυκλοφοριακού, καθόλου. Υπάρχει παντελής έλλειψη ελέγχου, παντελής έλλειψη. Ακόμα και πρόληψης. Χθες είχαμε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα στην κεντρική διασταύρωση, σε κεντρική διασταύρωση της πόλης, στη διασταύρωση Φιλικών και Κολυβά, με την Καποδιστρίου, εκεί στο περίφημο 24ωρο που λένε. Λύθηκε το χειρόφρενο ενός φορτηγού που ξεφόρτωνε σε κάποια από τις επιχειρήσεις εκεί, χωρίς τον οδηγό μέσα βέβαια. Έφυγε το φορτηγό και έπεσε πάνω στο πεζοδρόμιο ακυβέρνητο. Και χτύπησε μια μαθήτρια, η οποία με τις συμμαθήτριές της έτυχε εκείνη την ώρα και στέκονταν στο πεζοδρόμιο έξω από το κατάστημα το οποίο είχε σταθμεύσει για να ξεφορτώσει το βαρύ όχημα. Ευτυχώς είχε τον Άγιο, στην κυριολεξία τώρα θα το πω, γιατί Άγιο είχε και τον Άγιο, το συγκεκριμένο, τον Άγιο Διονύση. Θα μπορούσε να... Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Η κοπελιά γλίτωσε με δύο κατάγματα, ένα σε κάθε πόδι. Αυτό έχω να σας πω μόνο. Λοιπόν, κάθε μέρα το λέω εδώ, κάθε μέρα. Κάθε μέρα σας λέω, προσέχετε στους δρόμους. Μιλάω για τους οδηγούς. Εσείς που οδηγείτε ογκώδη οχήματα, εσείς που οδηγείτε ταξί και οχήματα μεταφοράς επισκεπτών, είτε είναι μικρά είτε είναι μεγάλα, τρανσφερ, λεωφορεία, τα πάντα, τα όρια ταχύτητας εκτός από τα όρια ταχύτητας, προσέχετε και μην κάνετε επιπόλαια πράγματα, μην σταθμεύετε με επιπόλαιο τρόπο, τραβάτε τα χειρόφρενα, γιατί πολύ λόγω βιασύνης και άγχους να παραδώσετε παραγγελίες δεν τραβάτε τα χειρόφρενα.

Και επειδή εδώ στην Ζάκυνθο έτσι έχουμε ένα κακό, πολύ μεγάλο κακό, βιολί κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, έτσι, ένα τύχημα, ακόμα και ένας καυγάς, και τα φουσκώνετε και φτιάχνετε σενάρια δικά σας κι αυτά. Έλεος πια, έλεος πια. Εσείς θέλετε να τους στείλετε στον άλλο κόσμο όλους, να πούμε. Το κοριτσάκι είναι καλά στην υγεία του. Έχει ένα κάταγμα στο ένα πόδι, στην περώνει, και ένα κάταγμα σε ένα, στο άλλο πόδι, κοντά στον αστράγαλο. Εν πάση περιπτώσει θα χειρουργηθεί εκεί στον αστράγαλο, γιατί δεν θεραπεύεται αλλιώς. Και όλα θα πάνε καλά. Δεν θα μπορέσει να δώσει εξετάσεις πανελλαδικές, θα δώσει το Σεπτέμβριο. Αυτό είναι το λιγότερο, είναι το τελευταίο μπροστά στην αξία της ανθρώπινης ζωής. Λοιπόν, καθίστε και σκεφτείτε, όλοι εσείς που οδηγείτε και κρατάτε τιμόνι στα χέρια σας, καθίστε και αναλογιστείτε. Αν ήταν το δικό σας παιδί, σκεφτείτε σήμερα που ξυπνήσατε το πρωί και πατήσατε τα πόδια, στα βάλατε τα πόδια σας στο πάτωμα και σηκωθήκατε. Καθίστε μια στιγμή και σκεφτείτε και πείτε, εκείνη τη στιγμή που σηκώνεσαι το πρωί, δόξα τω Θεώ είμαι καλά. Γιατί αποτύχει ζούμε κάθε μέρα σε τούτη εδώ τη χώρα, και ακόμα περισσότερο σε τούτο εδώ τον τόπο, στο νησί της Ζακύνθου. Και οι τοπικοί άρχοντες, που έπρεπε να είστε διπλά και τριπλά ανήσυχοι, σύονται τα καλάβρητα, έτσι, για την αστυνόμευση, για την τήρηση της κυκλοφοριακής τάξης και για την ποιότητα των δρόμων, του οδικού δικτύου γενικότερα. Όχι μόνο την ποιότητα της ασφάλτου, όχι το οδόστρωμα μόνο, τη σήμανση, την ορατότητα και ό,τι έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια. Ο κόσμος έχει μπουχτίσει από λόγια, από υποσχέσεις, από ανακοινώσεις, από εξαγγελίες. Επί του πρακτέου όμως δεν βλέπουμε να συμβαίνει κάτι. Ακούγαμε για πρώτη φάση, δεύτερη φάση, τρίτη φάση της εφαρμογής της νέας κυκλοφοριακής ρύθμισης. Μας έχετε σε αφασία, κυρία Αυγουστίνου, κύριε Δήμαρχε, σε αφασία τον έχετε τον κόσμο. Το έχετε πάει σε άλλο επίπεδο. Μαζέψτε αυτό το μπάχαλο που επικρατεί στην πόλη, γιατί δεν σας βλέπω καλά. Θα αρχίσουν να πέφτουνε μηνύσεις. Εκεί μιλάμε για το συγκεκριμένο κόμβο, ειδικά φιλικών Κολυβά και Καποδιστρίου, έτσι. Εκεί πετάνε τους πασάλους. Και δεν γίνεται βέβαια από άλλους, αλλά έτσι, γιατί αν οι ίδιοι επιχειρηματίες ενδιαφέρονταν να τηρηθεί η νομιμότητα και να επικρατεί μια τάξη στο συγκεκριμένο σημείο, θα έκαναν κάτι. Γι' αυτό δεν κάνουν τίποτα απολύτως, γιατί πολύ απλά το μυαλό τους είναι στο ταμείο. Μην χάσει το ταμείο. Και δεν υπάρχει τροχέα. Η τροχέα επαναπαύεται στο γεγονός ότι ο Δήμος έχει τοποθετήσει πασάλους. Οπότε σου λέει, εντάξει, δεν παρκάρει κανείς, αφού έβαλε τους πασάλους ο Δήμος. Δεν ασχολείται καθόλου με το διπλό-τριπλό παρκάρισμα στο συγκεκριμένο σημείο. Περιορίζει την ορατότητα σε ένα κόμβο που την ώρα που σχολάει το πρώτο γυμνάσιο Λύκειο,
Ένα σωρό παιδιά βγαίνουν στα πεζοδρόμια και να περπατήσουν και να διασύσουν τις συγκεκριμένες οδούς. Και δεν υπάρχει ούτε σχολικός τροχονόμος. Θα μου πείτε τώρα σχολικό τροχονόμο έξω από το γυμνάσιο και το λύκειο, έξω από τα δημοτικά τους βάζουν. Αφού δεν υπάρχει άλλος τροχονόμος, βάλτε ένα σχολικό τροχονόμο. Δεν φτάνουν μόνο οι διαγραμμίσεις, οι πεζοδιαβάσεις. Δεν τις σέβεται κανείς αυτές.

Καλημέρα αντιπρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα, βολεύει αντιπρόεδρε, βολεύει. Γεια σένα. Τι λες τώρα.

0: Καλημέρα και στον Νότο. Καλημέρα Τάσο.
1: Τόσο δίκιο έχεις Στάθη και αγγίζεις πολλούς με αυτά που λες σήμερα και για το παιδάκι που τραυματίστηκε. Δυστυχώς Στάθη, σε αυτό το νησί και ειδικά εμείς που κυκλοφορούμε με τις μηχανές, τα βλέπουμε καλύτερα τα πράγματα, προτιμάνε να κυκλοφοράνε με τον καφέ, το τσιγάρο και το κινητό παρά να προσέχουν μη σκοτώσουν έναν άνθρωπο ή κανένα ζώο, καμιά γάτα, κανένα σκύλο. Περισσεύουν δυστυχώς στη Ζάκηθο. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Αρκεί να κάνουν το κέφι τους μέσα στο αυτοκίνητο με τον καφέ και το τσιγάρο. Δυστυχώς, αν έρθεις μια βόρτα στο Καλαμάκι, θα δεις ότι ένας δρόμος Καλαμάκι-Λαγανά, τόσο μεγάλος, από τον άξονα 20 και 30 μέτρα, φαρδής δρόμος, και σε ένα σημείο τίνει να γίνει να εξαφανιστεί μια πλευρά. Αράζουν όπως αράζουν κάθετα στο Τέξας και νομίζουν ότι με αυτό κάτι κάνουν. Εάν όμως πέσει ένα παιδί επάνω με το μηχανάκι, με το πατίνι, ένα αυτοκίνητο και σκοτωθούν, τότε θα πάρουν ένα καλό μήνυμα το τοπικό συμβούλιο και όχι μόνο. Να μου πεις πρέπει να σκοτωθούν, τους το έχουμε πει χιλιάδες φορές, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Σε ευχαριστώ που με άκουσες. Καλημέρα από τον Νότο.

Έτσι είναι ακριβώς. Όπως τα είπες, Τάσο. Και πολύ χειρότερα. Εγκλήματα, καθημερινά βλέπουμε εγκλήματα. Λοιπόν, αδειάζετε εσείς με τις υδροφόρες τώρα. Πάμε σε εσάς με τις υδροφόρες. Έχετε αδειάσει, έχετε ξεφορτώσει και επιστρέφετε στη γεώτρηση για να ξαναφουλάρετε. Μην τρέχετε ρε παιδιά, μην τρέχετε. Κόψτε λίγο. Κόψτε λίγο. Σας βλέπει ο άλλος σε στενούς δρόμους. Υπερβαίνετε τα όρια ταχύτητας. Σας βλέπει και ο επισκέπτης ο οποίος έχει έρθει και έχει νοικιάσει ένα αυτοκίνητο και δεν έχει συνηθίσει αυτό το δύσκολο οδικό δίκτυο, το οποίο το ελληνικό και ειδικά μιας επαρχίας σαν τη Ζάκυνθο. Και με το που εμφανίζεστε εσείς στο απέναντι κατευθυνόμενος αντίθετα, τρομάζουν, να πούμε, τους βλέπεις. Όταν θα γίνει το κακό, θα είναι αργά και δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα για να αλλάξεις αυτό που το τραγικό το οποίο θα έχει συμβεί. Δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Μόνο αν το προλάβεις μπορείς να το κάνεις. Το πρωί πάλι σήμερα είδα έναν άμυαλο πατέρα να έχει βάλει τα δύο του παιδιά πάνω στη Βέσπα. Δεν φορούσε κανένας τους κράνος, ούτε ο πατέρας, ούτε το παιδί μπροστά, ούτε το παιδί πίσω. Βρε άμυαλε, βρε ανεγκέφαλε. Αντί να λες έτσι, να νιώθεις ευλογημένος που έχεις οικογένεια, που έχεις αυτά τα δύο παιδιά και τα πηγαίνεις στο σχολείο, γιατί δεν σκέφτεσαι λίγο την ασφάλειά τους? Εντάξει, το δικό σου το κεφάλι μπορεί να μην το σκέφτεσαι. Των παιδιών σου δεν το σκέφτεσαι. Δεν είναι αν θα πέσεις εσύ πάνω σε κάποιον, αν θα σου γλιστρήσει η Βέσπα σε μια στροφή. Είναι τι θα συμβεί αν κάποιος πέσει πάνω σου. Δεν είναι το ότι κινείσαι με χαμηλές ταχύτητες μέσα στην πόλη για να πας τα παιδιά σου στο σχολείο. Η πτώση ενός μικρού παιδιού από οποιοδήποτε ύψος, η ξαφνική πτώση με το κεφάλι στο οδόστρωμα. Έχετε σκεφτεί τι βλάβες μπορεί να προκαλέσει? Λοιπόν, για ξανασκεφτείτε το λιγάκι εσείς που βάζετε τα παιδιά και το δικό σας το κεφάλι και ανεβαίνετε σε ένα δίκυκλο για να τα πάτε στο σχολείο και να τα φέρετε μετά το μεσημέρι και δεν φοράτε κράνος.

0: Και τι παράδειγμα δίνετε στα παιδιά σας μεθαύριο που θα σου ζητήσει ο γιος σου να πάρει μια βέσπα, να πάρει μια μοτοσυκλέτα. Θα θυμάται εσένα ότι δεν φορούσες κράνος και δεν θα το φορέσει. Δεν θα το φορέσει. Γιατί δεν το φορούσες εσύ. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 2695033409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας. Stigma
2: Radio. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο, 20 χρόνια.

0: και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
6: Stigma Radio. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
7: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
8: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
7: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
8: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
7: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
8: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Ας το πάνω μας.
10: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
11: Ξυπνήστε!
12: Σήμερα αρέσει, θα έχει το γάλα, ρε.
13: Τώρα, επειδή ξέρετε το βασικό θέμα των πολιτών είναι η τσέπη τους, είναι η ακρίβεια. Και επειδή ξέρουμε όλοι ότι η ακρίβεια
14: όχι
13: δεν
14: ένα,
13: είναι.
14: Όχι, όχι, όχι. Ένα,
13: περιμένετε,
14: ένα,
13: δεν έκανα
14: ένα λεπτό, κύριε Στραβέλα.
13: Μα δεν έκανα την ερώτηση.
15: Μία μέρα. Και ότι σα στέλνει.
14: Μία μέρα.
15: Μα δεν τη.
14: Όχι, ένα λεπτό.
13: Μα δεν έκανα την ερώτηση.
14: Όχι, τίθεται. Συγγνώμη. Μα αφήστε με να σα πω κάτι ένα λεπτό.
13: Σε ποιο, αφού δεν έκανα να σα πω κάτι. Όχι, είναι κρίσιμο.
14: Μία-μία οι δουλειέ.
13: Πείτε μόνο. Δεν ξέρω τι θα ρωτήσω. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή λέω ότι η ακρίβεια.
14: Λέτε ότι δεν καταλαβαίνω είναι... τι θα ρωτήσετε.
13: Μα δεν ξέρετε.
16: Για μένα ξερόλα, δεν πρέπει να υπάρχουμε δύο στον χώρο. Αν είμαι ένας, παλεύετε.
13: Η ακρίβεια, εγώ λέω, δεν είναι θέμα ενός υπουργείου. Είναι η στέγη. Είναι η ενέργεια. Είναι τα τρόφιμα. Είναι 100 υπουργεία, άρα είναι ο πρωθυπουργός. Και βγαίνει ο πρωθυπουργός στο συνέδριο, βλέπετε ότι ρωτάω κάτι διαφορετικό. Και λέει, λυπάμαι και θυμώνω που η ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματα.
17: Και αυτό είναι το λόγο που λυπάμαι. Και ταυτόχρονα σε έναν βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
13: Και το απαντάει εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ελπίζω να ακούσει το Μητσοτάκη ο πρωθυπουργός, μπας και πάρει μετά από 7 χρόνια κάνα μέτρο. Και θέλω το σχόλιο σας.
18: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη, αγόρι μου.
13: Ο πρωθυπουργός, όπως σωστά λέτε εσείς, δεν είστε σχολιαστές. Είστε για να παρεμβαίνετε και να λύνετε τα προβλήματα. Και ακούμε τον πρωθυπουργό να λέει, λυπάμαι και θυμώνω που η ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματα. Και εγώ λυπάμαι και θυμώνω. Κάνα μέτρο θα πάρει κανείς.
14: Σημασία έχει ποια είναι η πραγματική οικονομική κατάσταση των Ελλήνων πολιτών και των ελληνικών νοικοκυριών.
19: Εμείς σαν συνταξιούχοι περνάμε μια χαρά. Ζήτω ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
14: Και τι κάνει κανείς για να βελτιώνει την οικονομική τους κατάσταση, να βελτιώνει το διαθέσιμο εισόδημα που έχουν οι πολίτες, που έχουν τα νοικοκυριά, που έχουν οι οικογένειες.
20: Έχουμε βρεθεί στον παράδεισο Μητσοτάκη.
14: Εμείς έχουμε δουλέψει πολύ συστηματικά 7 χρόνια σε αυτό το κομμάτι.
21: Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε.
14: Έχουμε πετύχει μια άνοδο του κατώτατου μισθού της τάξης του 40%. Ο μέσος μισθός είναι γύρω στα 1.500 ευρώ.
13: Και η αγοραστική δύναμη που είναι.
20: Εντάξει, γκρίνια, εντάξει, μπράβο. Ναι. Ρε παιδιά, που τα είχαμε ξαναδεί αυτά στην Ελλάδα μας εμένα.
14: Έχει την καλοσύνη λίγο να μ' ακούσετε. Είμα,
13: τα ζούμε καθώς.
14: Ο μέσος μισθός είναι... Αν φαντάζομαι ότι με έχετε καλέσει για να σας πω αυτά που σκέφτομαι.
13: Να μιλάμε.
22: Σε μέρα να ολοκληρώσω.
14: Αν με έχετε καλέσει για να πει... Δεν είναι δυνατόν, όμως εγώ δεν βρίσκομαι και καν στο στούντιο, δεν έχω...
23: Και μην με διακόψετε, σας παρακαλώ.
14: Η κυβέρνησή μας λοιπόν μειώνει σταθερά τους φόρους και πιστεύω αυτά που λέω πολύ.
24: Μπράβο, και σανότερα.
14: Η κυβέρνησή μας είναι η μόνη κυβέρνηση σε όλη την Ευρώπη η οποία δίνει ένα νίκη οικονομική ενίσχυση, στήριξη του κράτους, ακριβώς γιατί η κατάσταση με τα νίκια τα τελευταία χρόνια έχει ξεφύγει και έχουν ακριβήνει πάρα πολύ.
20: Περιμένετε να σα ρωτήσω πρώτα. Από ένα πόρσο στον καθένα.
15: Οπότε γιατί λυπάται ο πρωθυπουργός, κύριε Θεοδωρικάκο, και δεν λέει, είμαι ικανοποιημένος από αυτά που έχω κάνει μέχρι τώρα, ελπίζω και καλύτερα. Γιατί δηλώνει ότι τη λύπη του.
25: Εγώ είμαι ο πιο ψεύτης, ο πιο ανίκανος και ο πιο αποτυχημένος πρωθυπουργός αυτής της χώρας.
14: Ότι δεν πρόκειται να σταματήσουμε ποτέ τη δουλειά μας και το έργο για να βελτιώνουμε την οικονομική κατάσταση όλων των ελληνικών νοικοκυριών.
19: Ναι, καλά, εντάξει. Αυτό το λέτε έτσι, τώρα για να περάσει η ώρα. Αλλά.
13: Επειδή έχω μάθει απ' έξω αυτό που μας λέτε, είναι η θέση της κυβέρνησης. Την έχω μάθει εγώ απ' έξω και όλοι οι πολίτες απ' έξω. Καταργήσατε 83 φόρους, το έχω μάθει απ' έξω. Αυξάνετε μισθούς και συντάξεις. Το ξέρω.
26: Ποιος είναι αυτός, ρε.
13: Έχετε πει το ποσοστό. Το ξέρω. Θέλω να απαντήσετε όμως σε κάτι άλλο. Αυτά είναι αρκετά.
26: Όχι.
13: Διότι, γιατί στο συνταξιούχο τελειώνει η σύνταξη στις 15 μέρες, σας πω γιατί. Διότι σε λίγο θα παρουσιάσουμε τα στοιχεία από το Ήλιος, είναι 1.100.000 συνταξιούχοι με σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ.
27: Η οικονομία τα βγάζεις, έτσι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
13: Θα βγάζετε το μήνα με 1.000 ευρώ. Εγώ όχι. Μάλιστα. Δεύτερον, η αγοραστική δύναμη είναι στο ναδύρ στην Ευρώπη. Τρίτον.
28: Έχει τρελαδύρωμα, λέγα.

0: έχει τρελαθεί, ρε μαλάκα.
1: Παρουσιάσαμε στοιχεία από την Ελστάτ, 20 με 26, η ενέργεια είναι πάνω 199%, η πτήση εξωτερικού είναι τόσο, τα τρόφιμα είναι γύρω στους 40, το ξέρετε καλύτερα από μένα.
2: Το μισοτάξι δεν το πιστεύετε.
1: Ο μέσος όρος του πληθωρισμού που είναι κοντά στον ευρωπαϊκό, άρα έχουμε ανατιμήσεις κόστους ζωής που είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις που έχετε δώσει και τους φόρους που έχετε μειώσει.
3: Αλήθεια, υπάρχει κανείς εδώ μέσα που να πέφτει από τα σύννεφα?
4: They don't want to be sold. Νομίζω ότι το τραγούδι της Pink What About Us ταιριάζει τέλεια. What About Us. Τι να πει και ο Θεοδωρικάκος τώρα. Τι να σου πει και ο Θεοδωρικάκος. Όταν ο πληθωρισμός κατάπηγε τις αυξήσεις του κατώτατου του μισθού. Έχει μπει τώρα ο Μητσοτάκης στους υπουργούς του όταν βγαίνουν στα κανάλια και δίνουν συνεντεύξεις να μην περιμένουν τις ερωτήσεις. Να δίνουν μόνο έτσι τις απαντήσεις, δηλαδή να κάνουν δηλώσεις. Δεν χρειάζεται, τους έχει πει, να περιμένετε να σας κάνει ερώτηση ο δημοσιογράφος. Θα λέτε αυτά που πρέπει να πείτε. Ήρθε ο Θεοδωρικάκος να ξεκινήσει την κουβέντα χωρίς να ακούσει την ερώτηση. Μα δεν ξέρω, λέει, ξέρω τι θα με ρωτήσετε. Δεν ξέρω, τι ξέρεις, μωρέ.

Μάουρας. Με 1000 ευρώ. Ωραία Μάουρας. Καλά, για trust δεν μιλάμε τώρα. Για trust τώρα δεν έχει εμπιστοσύνη στους πολιτικούς. Ο κόσμος είναι γεγονός. Εδώ στον στίγμα, στο 97.6. Καλημέρα σε όλους και όλες. 13 μετά τις 9 με τους One Republic συνεχίζουμε και το I Lived.

να ανεβάσουμε λίγο την ενέργεια. Καλημέρα Σπύρο Φαραέ, καλημέρα. Λέει Στάθη, επειδή μας δουλεύουν ψηλό γαζί όλοι τους, μόνο με τις μουσικάρες σου ξεχνιόμαστε. Πάμε δυνατά Σπύρο, πάμε. Γιατί 'cause something happened on the way to heaven. Εκεί την πατήσαμε, on the way to heaven Σπύρο. Καλημέρα στην Κεφαλονιά, στους φίλους μας. Καλημέρα και στην Καλαμάτα. Καλημέρα Τάκη Λιακόπουλε, καλημέρα. Μάκη, Νάνση, καλημέρα.

Λοιπόν, μπαίνω εδώ στο NGR. Πάω στη στήλη με ειδήσεις από την Ελλάδα, έτσι. Βλέπω πρώτο θέμα. Άγριο έγκλημα στο Brooklyn. Τι έγινε, ρε παιδιά, λέω. Έχει Brooklyn και η Ελλάδα και εδώ ξέρα. Νεκρή 40χρονη τρανς από τον εραστή της. Θύμα η Έρικα Caldwell και δράστης ο 38χρονος εραστής της Jonathan Fernandez. Εδώ στην Ελλάδα, στο Brooklyn. Δεν πάμε καλά. Μαζέψτε το εκεί στο NGR. Έχουν υπεριαστεί μάλλον όλοι εκεί στον όμιλο Μαρινάκη, γιατί πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Δεν εξηγείται αλλιώς. Λοιπόν, ο καιρός λέει δεν θα μας κάνει τη χάρη να στρώσει. Έχει το τέλος του μήνα, λέει, θα μας πηγαίνει έτσι. Μια ζεστή, μια κρύο, να πούμε. Ναι. Λοιπόν, σήμερα εδώ στο Ιόνιο. Partly cloudy. Αραιές νεφώσεις δηλαδή. Might get a little heavier. Τα πάρα θα έρθουν, λέει, θα γίνουν, θα πυκνώσουν. In the afternoon. Το απόγευμα. Μεσημέρι και απόγευμα. Θερμοκρασία 13 έως 23. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 έως 5. Εντάξει, μια χαρά.

0: Απ' τη μια λοιπόν έχουμε τους Ολυμπιακούς που δεν μπορούν να το χωνέψουμε τίποτα ότι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Απ' την άλλη έχουμε... τους παοκτζίδες οι οποίοι δεν μπορούν με τίποτα να χωνέψουν ότι δεν κατάφεραν να βγουν, δεν κατάφεραν να πάρουν τίποτα ουσιαστικά. Ειδικά δεν μπορούν να χωνέψουν το γεγονός ότι εκεί που είχε το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό το πρώτο, τα πρώτα 50 λεπτά προηγείτο με 2-0, κατάφερε και έχασε την προοπτική να είναι αυτός που θα παίξει τα προκριματικά του Champions League, γιατί ισοφαρίστηκε.
1: Είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό το οποίο συνέβη στον δικέφαλο του Βορρά απέναντι στον αδιάφορο Παναθηναϊκό. Δεν κατάφερε να κερδίσει.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα παιδιά.
0: Θυμάστε τον Γιώργο το Μίνο, πόσα χρόνια κάνει ο Γιώργος Μίνος το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από... όσο τον, δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι άλλον πιο πριν το Μίνο να κάνει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από την Αθλητική Κυριακή τον θυμάμαι, νομίζω ακόμα στην Αθλητική Κυριακή, γιατί την Αθλητική Κυριακή δουλεύει ο Γιώργος Μίνος.
2: Λοιπόν, από την Λεωφόρο...
4: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Τάχασε ο Γιώργος ο Μίνος. Τάχασε τελείως με αυτό που έπαθε ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.
2: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
3: Τι έκανε?
2: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα. Έβαλε τα στα χέρια του στα μάτια του. Έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε. Χέρι του στα μάτια, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Και αυτό είναι άξιος της μοίρας του, πώς μπόρεσε να βάλει τα χέρια του στα μάτια του και να τα βγάλει σε μια παράσταση.
6: Τι παράσταση δώσατε ρε μάλλα, τι σοου ήταν αυτό ρε.
2: Έβγαλε τα στα... χέρια του στα μάτια, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
7: Rule number one, never get high on your own supply.

0: Ο Θεέ μου, ο Θεέ μου. Έπαθε αντιπρόεδρο Εδεσαϊκού ο Μήνος. Ποιος δεν χωνεύεται, ποιος δεν χωνεύεται, το πήρε ο ΙΑΕΚ, δεν χωνεύεται. Καλημέρα λέει στους γάβρους του Βορρά. Καλημέρα στο Γιώργο Μήνο, καλημέρα λέει, με μέτρο η Μαλαματίνα. Αυτό λέει το λες εσύ, μου λέει ο Ντένις. Αφού δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε και η ΑΕΚ έπαιξε καλύτερη μπάλα, καλά έκανε και το πήρε. Μα εσύ είσαι ανώτερος, φίλε μου, εσύ έχεις ανωτερότητα. Εσύ το... Δεν μιλάω για σένα, μιλάω για πιο νεαρούς. Εσένα έχει γουρμάσει το μυαλό σου. Πιο νεαροί δεν μπορούν να το χωνέψουν. Εσείς λέει πότε θα το πάρετε. Α, αυτό είναι ένας γρίφος. Φαντάσου πόση χαρά θα κάνουμε όταν το πάρουμε. Αλλά παραμένει ένας γρίφος. Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο μας break. 45670, θυμίζω το τηλέφωνο του Φουρνάρου να παραγγείλει τον καφέ σας και ό,τι τραβάει ορεξή σας κάθε στιγμή της ημέρας. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69.

0: στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό, συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίν Ντετέκτιβ. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώττιση. Η Μαλιαρίν Ντετέκτιβ. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες, και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
1: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950-25798.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Ξυπνήστε!
7: Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
9: Χαίρετε, παιδες.

0: Άντε ρε Σταθή, ή πρέπει να μπει με και το τρακτεράκι που μπήκε και στο Ζακυθινό μέσα στην εκδήλωση ο Ηλιόπουλος για το κύπελλο, όχι με το αυτοκίνητο.
1: Έλα μωρέ τώρα, τι drift να κάνεις με το τρακτεράκι τώρα, γίνεται, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, μόνο φρέζα μπορείς να κάνεις. Θα το χάλαγε το... το χλωτάπιτα. 20 πριν από τις 10 εδώ στον στίγμα στο 97.6. Πάντα μαζί μας το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται. Θυμίζω, κάθε μέρα στο Welcome Store είναι μια ξεχωριστή μέρα με προσφορές ημέρας σε ηλεκτρικές συσκευές που είναι πραγματικές ευκαιρίες. Οι τιμές ακόμα πιο χαμηλές από τις χαμηλότερες. Και με τους φιλικούς διακανονισμούς πληρωμής τα πράγματα γίνονται πολύ απλά.

Καλημέρα στην Πολωνία, καλημέρα. Πού είσαι Πολωνία, Βαρσοβία, είσαι Γιάν Βαρσοβία, Βάρσοβα, Βάρσο. Ε? Για ρώτα ρε παιδί μου εκεί πέρα που είσαι, ξέρει, το Βαζέχα τον ξέρουν, το θυμούνται το Βαζέχα. Ή μόνο τον Μπόνιεκ και τον Λεβαντόφσκι. Α, Κρακοβία, τέλεια, τέλεια. Αδερφέ. Τέλεια δηλαδή, εντάξει. Μόνο το κρύο είναι το πρόβλημα εκεί, μόνο το κρύο.

Καλημέρα Δημήτρη Κουτσογιάννη, καλημέρα. Καλημέρα Μπέλο, Σάκη Σούρμπι Μπέλο, έξι καλημέρες από το Δημήτρη και από μένα βέβαια, έτσι. Αναρωτιέται αν ξύπνησες ακόμη. Για τα ποδοσφαιρικά σχόλια.

τους φίλους μας που είναι στο τιμόνι όλη μέρα ένα τραγούδι έτσι στη συνέχεια. Καλημέρα πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα Νίκο Αρμανιτάκη. Ο Μπέλος λέει πίνει το γάλα του. Α, εντάξει. Ακόμα δηλαδή δεν έχει. Ακόμα με την τζίμπλα στο μάτι είναι. Καλημέρα λέει. Καλημέρα φίλε. Πειραχτήρια που είσαστε όμως, πειραχτήρια που είσαστε. Μη μου πειράζετε το Σάκη, το Σούρμπι, το Μπέλο. Γιατί αυτός είναι πιο πειραχτήρια από εσάς. Και θα σας εκδικηθεί. Προσέχετε.

Στην Κύπρο λέει το Τζόκερ των 12 εκατομμυρίων. Αλήθεια το λέτε? Στο Τζόκερ. Ένα λεπτό. Κάτσε να καταλάβω κάτι. Τζόκερ μπορεί να παίζουν και οι Κύπροι το ίδιο Τζόκερ που παίζουμε εμείς. Που δεν παίζω εγώ, δηλαδή που δεν παίζουμε εμείς. Υπάρχουν αυτοί που δεν παίζουμε και αυτοί που παίζουμε. Λοιπόν. 7 λέει συνολικά μεγάλα jackpot έχουν πάει Κύπρο. Έλα. Κάτι μαγειρία έχουν εκεί πέρα, δεν μπορεί. Κάποιο μαγειρία έχουν εκεί στην Κύπρο που κερδίζει τα Τζόκερ. Με κάποιο μαγικό τρόπο, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Εντάξει. Έτσι δεν είναι. Δεν εξηγείται αλλιώς τώρα, εντάξει. Δηλαδή, κατά αναλογία, ας πούμε τώρα, η Κύπρος να παίρνει 7 συνολικά μεγάλα jackpot και να μην τα παίρνει η υπόλοιπη Ελλάδα. Όχι ρε παιδιά, όχι ρε. Κάτι δεν πάει καλά. Έλα, τι γίνεται εκεί κάτω, πώς θα κερδίσετε τα Τζόκερ, πείτε μου σας παρακαλώ, να θέλει να έρθω να παίξω ένα εκεί στη... ένα στην να ρίξω έναν εκεί στη Λευκοσία. Να πάρω το αεροπλάνο, να πάω στην Πάφο, να παίξω ένα Τζόκερ, μπας και κερδίσω. Τυχερώνεις η Κύπρος, ρε παιδί μου, η Κύπρος και... αναρωτιέμαι πότε θα ξαναπέσει στην Κρήτη τώρα το Τζόκερ. Γιατί εκεί είναι ο φραπές τώρα ο Τζιτζής εκεί. Φαντάζεστε τι βλαστήμη έχει πέσει κάτω στην Κρήτη. Που παίρνουν τα Τζόκερ οι Σύπριοτς. Τι λες ρε φίλε.

0: ξέρεις, εντάξει, πρώτος διδάξας της κομπίνας. Ανδρέας Παπανδρέου. Έλα τώρα.
1: Διάθεση να με βοηθήσετε.
2: Ασφαλώς και έχω, αλλά εσύ παιδάκι μου είσαι τρομερός. Δηλαδή. Μιλάς για κλεψιές, μιλάς για χίλια δύο πράγματα και κλείνεις όλες τις πόρτες. Άσε και μία πόρτα ανοιχτή. Πες τα λιγάκι φλού.
1: Φλού.
2: Φλού, μάλιστα φλού, να με βοηθήσεις να μπορώ να κάνω κι εγώ καμία κομπίνα.
1: Κομπίνα.
2: Δεν ξέρεις τι θα πει κομπίνα.
1: Όχι.
2: Και τα φίλε μου, ζεις στην Ελλάδα, βρε, και δεν ξέρεις τι θα πει κομπίνα. Λοιπόν, εσύ είσαι στουρνάρης, δηλαδή εσύ είσαι τελείως στα στοιχείο του. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα πει κομπίνα. Ακούς, κομπίνα θα πει πολιτική. Να μαλακώσει εσύ, να μαλακώσει άλλος, να τα βολέψουμε.
1: Να τα βολέψουμε.
2: Να τα μπουρδουκλώσουμε.
1: Να τα μπουρδουκλώσουμε, ναι. Δεν καταλαβαίνω.
2: Βρε παιδάκι μου, μαλάκωσε λίγο τις ιδέες σου. Κράτα λιγάκι πισινή.
1: Πισινή.
2: Πισινή.
1: Με συγχωρείτε, είναι πολύ πλούσιο το λεξιλόγιο σας, κυρία Γενικού. Κομπίνα, φλού, πισινή, δυσκολεύομαι να σας παρακολουθήσω.
2: Δεν ξέρεις θα πει πισινή.
1: Όχι, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, πισινή θα πει διπλωματία. Διπλωματία. Όλοι οι έξυπνοι άνθρωποι σήμερα, κρυσέ μου, κρατάνε πισινή. Τελείως. Πάρ' το απόφαση. Είναι η εποχή των πισινών.
1: Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, δηλαδή, μου ζητάτε να μην είμαι τίμιος.
2: Να είσαι, αλλά με ρέγουλα.
1: Δηλαδή, θα πρέπει να λέω ψέματα.
2: Να λες, αλλά και αυτά με ρέγουλα.
0: Έτσι, με ρέγουλα, με ρέγουλα. Καλημέρα, καλημέρα Βέρα. Όχι δα, λέει η Βέρα. Η κομπίνα υπήρχε ανέκαθεν. Το είπε και η Ρένα. Εντάξει, τώρα μην κοιτάς εγώ που πειράζω τον Πασοκτζή. Τώρα θύχθηκες και εσύ μόνο. Κάνε το θέμα στην Κεντρική Επιτροπή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για την αποκατάσταση της αλήθειας. Ανέκαθεν, ανέκαθεν στο DNA μας, βέβαια, βέβαια. Σε εμάς και των Ιταλών, γιατί η κομπίνα είναι ιταλική λέξη. Έτσι, κομπινασιόνε. Από εκεί, βεβαίως. Έλα κομπίνα.

Δεν ξέρω αν έχετε έτσι καταλάβει, έτσι, αν έχετε ακούσει προσεκτικά το συγκεκριμένο τραγούδι του Brian Ferry και τον Roxy Music, το Let's Stick Together. Έχει κάτι κραυγές μέσα εκεί, λες και τραγουδάνε εκεί κάτι φίλοι του... Έτσι, εκεί του Φραπέ και του GG.

Λοιπόν, αρχίζει και το Roland Garros. Άρχισε δηλαδή το Roland Garros τώρα. Έτσι, φίλοι του τένις. Καλημέρα στους φίλους μου τενίστες. Σπύρος Πιλαρινός, Φέντερερ. Νίκος Σούλης, Ναδάλ. Είναι τα, έτσι, τα υποκοριστικά. Ναι, Σπύρος, Σούρμπις, Κόνορς. Και το φίλο μου το Τζέικ Δαχτυλίδης. Έλα Τζέικ, καλημέρα. Καλημέρα Τζέικ. Τζέικ Δαχτυλίδης Αγκάση. Όχι, δεν είναι από το Αργάση. Είναι από Πισινόντα μεριά. Λοιπόν, αλλά θα σας πω το εξής. Το Αργάση, μια που είμαι για το Αργάση. Βρε δήμαρχε, βρε δήμαρχε. Βρε δήμαρχε, βρε μέρα μεσημέρι πάτε και κάνετε διαγραμμή στο Αργάση. Κλείνετε το ένα ρεύμα. Που έχει πρόβλημα το Αργάση. Βρε, αυτές οι δουλειές γίνονται στις 6 το πρωί. Βρε να κάνετε τις διαγραμμίσεις για τις πεζοδιαβάσεις. Στις 6 το πρωί πάτε και κάνετε αυτή τη δουλειά. Σηκώνει το συνεργείο, πάει στις 6 το πρωί, κάνει τη δουλειά. Κλείνει το ένα ρεύμα για μια ωρίτσα να στεγνώσει η μπογιά. Έτσι, φαντάζομαι έχει και στεγνωτικό μέσα, έτσι, για να τα στεγνώνει γρήγορα. Δεν κάνετε οικονομία στα στεγνωτικά. Και μετά κάνετε το άλλο μισό. Δεν πάτε στις 10 το πρωί να κάνετε αυτή τη δουλειά. Να σας βλαστημάνε 15 οδηγοί από τη μια και 15 από την άλλη, να πούμε. Λοιπόν, 33-409 το μεσημέρι, αν δεν έχετε προγραμματίσει τι θα φάτε. Μπορείτε να βρείτε και μαγειρευτά και ψητά στο Λαδολέμονο, 33-409. Μεσημέρι βράδυ, το βράδυ μόνο ψητά, εκτός Κυριακής, με γρήγορο delivery. Και δεν μπορώ να μην κλείσω με το Boss, τον Bruce Springsteen.

0: Ευχαριστώ Γιάννη, ευχαριστώ. Την καλημέρα μας στην Κρακοβία. Αύριο πάλι μαζί, same time, same place, same frequency. Στίγμα 97.6. Όσοι δεν πρόλαβαν όλο το ραδιοφωνικό μου show σήμερα, μπορείτε να μπείτε το απογευματάκι λίγο αργότερα, ξέρω εγώ, στο site του Στίγμα, www.stigmafm.gr, και να ακούσετε την εκπομπή on demand, που λέει και ο Μπάστας, on demand. Μέχρι αύριο ξαναπούμε, να είστε χαρούμενοι, πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους, μα πάρα πολύ προσεκτικοί και επιφυλακτικοί και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
1: Μας υποχρέωσες.
2: Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
8: Stigma Radio.
9: Πρέπει να προστατεύουμε
10: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
11: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραβηδήσει.
12: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσετ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει Τούρκο καράτε. Το ξέρετε Τούρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
13: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
14: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
15: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά.
2: χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Τριμπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στον Στίγμα. Και σήμερα είναι... Τι είναι? Α, Τρίτη, ναι. Τρίτη 19 Μαΐου. Και σήμερα μαζί μέχρι τις 12, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο.

Λοιπόν, ελπίζω να μου είστε όλοι καλά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους, να τους επαναλάβω, και μέσω WhatsApp και μέσω Viber. Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα stigmafm.gr και κλικάρετε δεξιά που θα δείτε τα παράθυρα με το σήμα του Viber και του WhatsApp. Μπαίνετε βεβαίως και στέλνετε αυτό που θέλετε, και μπορείτε και μέσω email studio@stigmafm.gr. Πάντα μαζί μας είναι η εταιρεία Μπράτης με πάρα πολλά είδη για το σπίτι, εννοείται και την επιχείρηση. Θα τα βρείτε όλα συγκεντρωμένα κυρίως στο μεγάλο εκθεσιακό χώρο που διαθέτει η εταιρεία στο Γαϊτάνι, και για και ηματισμό ξενοδοχείων και για εξωτερικούς χώρους, πάρα πολλά είδη, υφάσματα, ανεξίτηλα και αδιάβροχα και συστήματα σκίασης και τεχνητών γκαζών. Αν θέλετε να κοιμάστε ονειρεμένα και ξεκούραστα, μπορείτε, διότι ο Μπράτης διαθέτει τα κορυφαία ανατομικά στρώματα που υπάρχουν παγκοσμίως, που είναι αυτά της Elite Strom. Πάρα πολλά είδη, προσιτές τιμές και καθημερινά πολύ μεγάλες προσφορές. Ακροκέρ Κεφαλινός πάντα μαζί μας, με ολοκληρωμένες λύσεις για τους αγρότες μας, εξαρτήματα και αγροεφόδια, μηχανήματα, εννοείται κορυφαία προϊόντα, αλλά και υπηρεσίες γεωπών. Γεώργιος Κεφαλινός, με πολυετή εμπειρία εννοείται και επιστημονική κατάρτιση, για την σωστή καθοδήγηση του αγρότη και ειδικά του ερασιτέχνη. Λοιπόν, δεν λέει ο καιρός να, έτσι, να καταλάβουμε καλοκαίρι. Θέλω να πω τώρα 21 βαθμοί, δεν το λες και ζέστη. Α, το μεσημέρι και το βράδυ πέφτει αρκετά η θερμοκρασία. Και σήμερα πάντως ο καιρός θα είναι έθριος, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις, άνεμοι βόρειο-δυτικοί, 3 με 4 μποφόρ, αργότερα προς το απόγευμα θα ενισχυθούν σε 5. Χρόνια πολλά για σήμερα στους εορτάζοντες Αγαμέμνων, Μέμνων, Μεμνία, Πατρίκιο, Πατρικία. Βεβαίως σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Ποντού. Καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής. Ήταν 19 Μαΐου του 1919, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας. Ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στην Σαμσούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, που κατήχαν εδάφη της Μικράς Ασίας. Υπολογίζεται ότι 200 έως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντοι που εξολοθρεύτηκαν τότε, την περίοδο εκείνη, σε ένα σύνολο 750.000. Είναι η μέρα επερηφάνειας των άφιλων ατόμων, παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου και παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Ήταν 19 Μαΐου του 1822, αμφίροπη μάχη, ναυμαχία για την ακρίβεια, διεξήχθη τότε στα ανοιχτά της Χίου ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία. Ήταν το 1919, όπως είπαμε, όταν ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στην Σαμσούντα και άρχισε η δεύτερη και πιο σκληρή φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. Το 1962 η Μέρυλιν Μονρό τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday to you προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του. Ήταν 1971, Τσέλσι και Ρεάλ Μαδρίτης ήρθαν ισόπαλες 1-1 στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης στο Καραϊσκάκι.
ήταν ο πρώτος τελικός ευρωπαϊκής διοργάνωσης ποδοσφαίρου επί ελληνικού εδάφους. Τότε οι κανονισμοί δεν προέβλεπαν παράταση και πέναλτι, επαναλήφθηκε το μάτς και πάλι στο γήπεδο Καραϊσκάκηνο και νίκησε η Τσέλσι με 2-1. Το 1973 ο τότε αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλαος Μακαρέζος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο και συναντήθηκε με τον Μάο Τσετούγκ και του επέδωσε και μήνυμα του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου. Ενώ το 1978 οι Dire Straits κυκλοφόρησαν το πρώτο του σίγγλ, αυτό. Όχι αυτό, δεν ήταν αυτό παιδιά. Δεν ήταν αυτό. Λοιπόν, μου την έκανε εδώ την ιστορία. Μου την έκανε ο υπολογιστής, μου την έκανε. Λοιπόν, κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single, ήταν το Sultans of Swing. Λοιπόν, ναι, πώς έγινε αυτό τώρα? Αν είναι δυνατόν, τι μου έκανε εδώ? Όχι. Ήταν αυτό, όχι, θα παίξει, να υπάρχει περίπτωση. Είπαμε, δεν μας κάνουν και τα μηχανήματα ό,τι θέλουν. Ηχογραφήθηκε το 1970, κυκλοφόρησε μάλλον το 1978 και προσέξτε, ηχογραφήθηκε για $120. Ηχογραφήθηκε στο Βόρειο Λονδίνο το 1977. Και βέβαια προφανώς και έγινε τεράστια επιτυχία.

Λοιπόν, το 2012-19 Μαΐου η Chelsea νίκησε στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου και κατέκτησε το πρώτο Champions League στην ιστορία της, ενώ το 1824 γεννήθηκε ο Θεόδωρος Δελιγιάννης, πολιτικός και είχε διατελέσει και πρωθυπουργός. Το 1938 γεννήθηκε η σπουδαία Μαρινέλα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Κυριακής Παπαδοπούλου, η οποία πριν από λίγους μήνες έφυγε από τη ζωή. Και το 1945 γεννήθηκε ο Πιτ Τάουνσεντ, Άγγλος ρόκερ, από τα ιδρυτικά μέλη των Who. Βέβαια.

Το 1825 έφυγε από τη ζωή ο κλον Ανρί Ντε Σεν Σιμών. Μάλιστα, Γάλλος, πρώιμος, σοσιαλιστής, θεωρητικός κτλ. Η πολιτική του σκέψη έδεσε τα θεμέλια πολλών φιλοσοφικών θεωριών του 19ου αιώνα και κυρίως του μαρξισμού. Το 1898 πέθανε William Gladstone, γνωστός στους Έλληνες ως Gladstone, Βρετανός πρωθυπουργός και φιλέλληνας, και προς τιμή του βέβαια φέρει το όνομά του και η οδός Γλάστονος στο κέντρο της Αθήνας. Και τέλος, το 1935 πέθανε ο Thomas Edward Lawrence, Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος, συγγραφέας, γνωστότερος ως Lawrence της Αραβίας. Έγινε βέβαια και σπουδαία ταινία. Ηγήθηκε της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών.

Λοιπόν, χθες είχαμε δημοτικό συμβούλιο σε ό,τι αφορά τα τοπικά μας. Με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη και κυρίαρχο την πρώτη αναμόρφωση του προπολογισμού και την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος για το έτος 2026, βέβαια, όπως συνήθως γίνεται. Η συζήτηση πήγε και σε άλλα θέματα και εκεί που είχαμε μια έντονη αντιπαράθεση ήταν, προέκυψε για την υπόθεση με την καθύψος επέκταση του Λυκείου Κατασταρίου, ένα θέμα για το οποίο ο πρώην δήμαρχος ο κύριος Αρετάκης έχει ασκήσει δρυμία κριτική και προς τη Δημοτική Αρχή και προς τον βουλευτή Ζακίνθο. Και ο δήμαρχος ο κύριος Στασινόπουλος, με αφορμή τα όσα έχει πει ο κύριος Αρετάκης, ο οποίος δεν ήταν στο Δημοτικό Συμβουλίο χθες, έδωσε τις απαντήσεις του. Εκεί υπήρξε μια έντονη, επαναλαμβάνω, αντιπαράθεση, ευθείες βολές. Πήραν το λόγο και μέλη από την αντιπολίτευση και από την παράταξη, κυρίως από την παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία, στην πορεία της εκπομπής. Από ό,τι φαίνεται, επίσης να πούμε ότι η αντιπαράθεση που προέκυψε κατά την δημόσια συνάντηση που είχε γίνει στη Λιθακιά πριν από λίγες ημέρες με αντικείμενο το έργο αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης στον Άγιο Σώστη οδηγείται και αυτή στην δικαιοσύνη. Θα τα πούμε και αυτά. Μένοντας σε τοπικά θέματα, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες, διότι συνέβη κάτι απίστευτο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, έτσι. Τουλάχιστον δεν θυμάμαι εγώ να έχει ξαναγίνει ποτέ. Λοιπόν, τη Μεγάλη Παρασκευή ένα κλιμάκιο επιθεώρησης εργασίας από την Πάτρα έγραψε πάρα πολλά καταστήματα της πόλης, τα οποία ήταν ανοιχτά το πρωί. Ξέρετε ότι εδώ στη Ζάκυνθο τα καταστήματα κλείνουν μία το μεσημέρι, τη Μεγάλη Παρασκευή, γιατί μετά βγαίνει ο Σταυρωμένος. Έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση, είναι πολλά τα καταστήματα τα οποία έχουν, στα οποία έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Έχει αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες ο Εμπορικός Σύλλογος και κάποιοι επιχειρηματίες προσωπικά για αυτή την υπόθεση, η οποία έχει φτάσει και στη δικαιοσύνη.

girls, all the cars. Με ρωτάει ένας φίλος εδώ. Ναι, τα, επαναλαμβάνω, τα δικά σας γραπτά μηνύματα μπορείτε να τα στέλνετε με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Έχετε τη δυνατότητα δηλαδή να επικοινωνείτε μαζί μας. Ο πρώτος τρόπος είναι με το παραδοσιακό email studio@stigmafm.gr. Εκεί μπαίνετε και γράφετε αυτό που θέλετε. Από εκεί και πέρα μπορείτε και μέσω WhatsApp και μέσω Viber, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr.

Λοιπόν, χθες το μεσημέρι είχαμε και τον σοβαρό τραυματισμό ενός μικρού παιδιού στην συμβολή των οδών Φιλικών και Κολυβά στην πόλη, εκεί στο Σταυρό που λέμε, στο 24 ώρες, εν πάση περιπτώσει. Ένα όχημα τροφοδοσίας καταστημάτων που ήταν εκεί, προφανώς δεν ξέρω, ο οδηγός δεν είχε σηκώσει κυρόφρονο, ακόμα εξετάζονται τα ακριβή αίτια. Κατέληξε σε μια κατασκευή που ήταν στο οδόστρωμα για ζώτροφες και αυτή κατέρευσε και πλάκωσε ένα παιδάκι, ένα ανήλικο παιδί που ήταν στο σημείο εκείνη την στιγμή, και παιδί φίλου και γνωστού εδώ και στον Στίγμα. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, έφτασε στο σημείο, πήγε το παιδί στο νοσοκομείο, έχει υποστεί έναν αρκετά σοβαρό τραυματισμό. Εννοείται ότι, και το λέμε και αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν κινδυνεύει η ζωή του, έτσι. Και εξετάζονται τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος αυτού. Θλιβερό αυτό που συνέβη, πραγματικά, στην οικογένεια του παιδιού και στο παιδί σιδερένιο, να είναι μια αναστάτωση και να φύγει το γρηγορότερο, έτσι, να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Αδιανόητο, έτσι, αυτό. Από το πουθενά. Αδιανόητο. Έχει λυσάξει εδώ ένας φίλος, αυτό ήθελα να πω, περί της Μαρίας Καρυστιανού. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα σου και ποιο είναι το πρόβλημα, πραγματικά το λέω. Εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει πολλοί, αλλά σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο αγαπημένος μου πρόεδρος, ήταν έτοιμος για επίθεση στο Ιράν. Το έχει αποφασίσει, έτσι, να το ξέρετε αυτό. Να δούμε λίγο και την κεντρική εικόνα. Ήταν έτοιμος για στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, την οποία την ανέβαλε, λέει, τελευταία στιγμή, διότι μίλησε με τους ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Σαουδικής Αραβίας και τον έπεισαν να μην το πράξει και να περιμένει για λίγες ημέρες. Διότι του είπαν του Αμερικανού Προέδρου ότι πιστεύουν ότι θα επέλεξει συμφωνία με το Ιράν, και τους άκουσε ο Τραμπ και δεν έδωσε την εντολή. Είπε θα περιμένει για λίγο ακόμα. Θα περιμένει, είπε, για λίγο ακόμα. Μάλιστα. Ενημέρωσε και το Ισραήλ γι' αυτό. Δεν τελειώνει αυτή η υπόθεση, δεν ησυχάζουμε. Η κρίση, δηλαδή ο πόλεμος, με λίγα λόγια, στη Μέση Ανατολή, δεν ησυχάζουμε. Και όλα αυτά έχουν ήδη έχουν δημιουργήσει ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι, και στην Ελλάδα.

0: Και για να μην ανησυχήσετε, σας το λέω από τώρα ότι την Δευτέρα που θα έρθει, 22 του μήνα, στις 10 το πρωί, στη θέση Βροντόνερο, στο Καλαμάκι, θα διεξαχθεί άσκηση από την πυροσβεστική υπηρεσία, άσκηση δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης με την κωδική ονομασία Διαπυρός 2026. Και επειδή τα σενάρια των ασκήσεων αυτών αφορούν την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης στο πεδίο σε πραγματικό χρόνο, θα κινητοποιηθούν επιχειρησιακές μονάδες όλων των εμπλεκομένων φορέων σε τέτοιου είδους περιστατικά, μην ανησυχήσετε, έτσι. Θα πρόκειται για άσκηση, επαναλαμβάνω, την Δευτέρα που μας έρχεται, 22 Μαΐου. Σας το είπα από σήμερα, αλλά θα το μάθετε, θα το ακούσετε και τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, στην παρέα μας είναι πάντα και η Λεβάντε Φέρης. Τέσσερα δρομολόγια εκτελεί η εταιρεία καθημερινά. Να θυμίσουμε τις ώρες, από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη είναι 5.30 το πρωί, 10.30, 3 και 4 το μεσημέρι και 7.30 το απόγευμα. Και από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 8 παρατέταρτο το πρωί, 1 το μεσημέρι, 5 και 4, 9.30 το βράδυ. Το σημαντικό είναι ότι Λεβάντε Φέρης για τη δική μας άνεση, για να μην έχουμε άγχος και ταλαιπωρία τρέχοντας στο λιμάνι τελευταία στιγμή που δεν πρέπει ούτως ή άλλως ή στα εκδοτήρια των εισιτηρίων, μας δίνει τη δυνατότητα να αγοράζουμε το εισιτήριό μας διαδικτυακά, εύκολα και απλά, μέσω του site levanteferis.com. Άμεσα το ηλεκτρονικό εισιτήριο το έχουμε στη διάθεσή μας, είναι στην οθόνη του κινητού μας τηλεφώνου, και να μην το εκτυπώσουμε δεν πειράζει. Θα πάμε στο πλοίο και θα γίνει το check-in, έτσι, με το εισιτήριό μας. Πάμε για το πρώτο μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23 348.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο, 20

0: απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
1: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988.

0: επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26-950-25-798.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Lessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Stigma Radio. Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε στον Στίγμα και μέχρι τις 12, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο σχετικά με το ανήλικο παιδί, το κορίτσι. Και το δυστύχημα αυτό που είχαμε, το ατύχημα αυτό που είχαμε, ένα σοβαρό ατύχημα και το οποίο περιέγραψα. Το παιδί σήμερα θα χειρουργηθεί στο νοσοκομείο Ζακύνθου. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Είμαι βέβαιος ότι όλα θα πάνε καλά, δηλαδή. Έχουμε και εξαιρετικούς γιατρούς και χειρούργους. Και ελπίζω και στην πορεία που το παιδί θα το ξεπεράσει και θα είναι σιδερένιο, είμαι βέβαιος και γι' αυτό, επειδή είναι και η περίοδος των πανελλαδικών, έτσι, να μην έχουμε κανένα άλλο πρόβλημα. Γενικότερα το λέω και θα το πω ειδικότερα τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρώτο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει. Είχαμε πριν από λίγες ημέρες αυτή την δημόσια συνάντηση στη Λιθακιά με αντικείμενο το έργο αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης εκεί στον Άγιο Σώστη, στο οποίο προέκυψε μία αντιπαράθεση. Είχαμε τέλος πάντων κάποιον πολίτη, είχαμε πολίτες οι οποίοι διαμαρτύρονταν και ένα συγκεκριμένο πολίτη ο οποίος προφανώς, μάλλον από ό,τι κατάλαβα, ξεπέρασε τα όρια. Και γι' αυτό ο πρόεδρος ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Τουρκάκης, επίσημα δηλώνει ότι ο πολίτης αυτός, η συμπεριφορά του ήταν υβριστική, τον στοχοποίησε προσωπικά και όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου και ανακοίνωσε την πρότασή του να προσφύγει στην δικαιοσύνη. Να μην λέω περισσότερα εγώ, θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Τουρκάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Τουρκάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Μπάστα, καλημέρα.
0: Τι ακριβώς έγινε εκεί, γιατί και ίσως οι φίλοι που μας ακούνε, κάποιοι τέλος πάντων εξ αυτών, να μην γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την περίφημη συνάντηση, ποιο ήταν το σημείο που θεωρείτε εσείς ότι ξεπεράστηκε κατά όρια της κριτικής τέλος πάντων από έναν πολίτη.
1: Κοιτάξτε, έγινε μια συνάντηση στη Λιθαγιά περίπου 3 ώρες. Βέβαια, η ανάρτηση ενός μικρού βίντεο κάποιων λεπτών αφορούσε το συγκεκριμένο θέμα που αναφέρεστε και η γενικότερα όμως η συνάντηση ήταν σε πολύ επικοδημητικό στάδιο και μπορώ να πω ότι έδωσε και απαντήσεις και λύσεις και συζήτηση και έγινε και μια διαβούλευση με τους κατοίκους και κατάλαβαν τι κάνουμε και πώς θα το κάνουμε και με ποια διαδικασία.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν που γινόταν όλη αυτή η συζήτηση, ξαφνικά μια πολίτης έκλεινε σκόπιμο να αρχίσει να λέει τις προσωπικές της απόψεις για το δημόσιο, για το Δήμο Ζακύνθου, για πρόσωπα συγκεκριμένα, όχι μόνο εμένα αλλά και άλλους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Στο πρόσωπο το δικό μου θεώρησε ότι είναι όλες οι παθογένειες του Δήμου Ζακύνθου που εκείνη πιστεύει ότι υπάρχουν, ότι έχουμε κάνει πράγματα, μας χαρακτήρισε, έκανε κάποιους χαρακτηρισμούς και για μένα αλλά και για άλλους δημοτικούς συμβούλους, είτε τωρινούς είτε παλιότερους.
0: Αυτοί οι χαρακτηρισμοί ήταν που θεωρείτε ότι, ναι, πώς θα το πω, πέρασαν την κόκκινη γραμμή.
1: Ναι, τώρα όταν αναφέρεται σε νταβατζίδες, ανθρώπους που κατέστρεψαν το νησί, που καταστρέφουν το νησί, ότι τα παίρνουμε, ότι κάνουμε, όλα αυτά τα τέλος πάντων που αναφέρθηκαν και που υπάρχει στο βίντεο και έχουν γίνει δημόσια, ήταν 20-30 άτομα μπροστά και παραπάνω ίσως.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο όταν γίνεται δημόσια δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Δηλαδή πρέπει και ο καθένας και πόσο μάλλον ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, γιατί εκεί ήταν ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ και οι κάτοικοι του χωριού μαζί με τον πρόεδρο της κοινότητας.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν απευθύνεται κάποιος με αυτόν τον τρόπο σε ένα πρόσωπο δημόσιο, είτε είμαι εγώ σαν πρόεδρος ή οποιοδήποτε άλλος, θεωρώ ότι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη,
0: mm-hmm,
1: προκειμένου να πάει εκεί ο συγκεκριμένος πολίτης, η συγκεκριμένη πολίτης και να αποδείξει αυτά που λέει, αν όντως έχουν ισχύ,
0: ναι,
1: αν όντως είναι έτσι και να λυθεί το θέμα.
0: Εσείς γιατί επιλέξατε εκείνη τη στιγμή να μην απαντήσετε? Γιατί σας είδα, δεν θελήσατε να... δώσετε την απάντησή σας στα όσα καταγγέλλονται ή λέγονταν τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Το θέμα εκεί λοιπόν ήταν ένα συγκεκριμένο, ότι το πρόβλημα ήταν το έργο που γίνεται και ο τρόπος αντιμετώπισης του έργου.
0: Ναι.
1: Η οποιαδήποτε αντιπαράθεση με οποιονδήποτε πολίτη θα εξέτρεπε το θέμα του αντικειμένου που εκεί πήγαμε να συζητήσουμε σε αντιπαραθέσεις και σε προσωπικές επιθέσεις, σε προσωπικές συζητήσεις. Θεώρησα λοιπόν ότι εκεί δεν έχει στόχο, δεν έχω σκοπό να απαντήσω προκειμένου να, αν θέλετε, να αποπροσανατολιστεί το θέμα, ναι, να πάει σε κάτι άλλο. Ολοκληρώσαμε τη σύσκεψη και από εκεί και πέρα η προσωπική επίθεση θα ληφθεί στα δικαστήρια.
0: Όταν λέτε ότι θα προσφύγετε στη δικαιοσύνη, τι ακριβώς εννοείτε? Δηλαδή θα κάνετε
1: θα
0: μήνυση?
1: Θα γίνει μήνυση, ακριβώς, και θα γίνει και η διαδικασία της ηθικής αποζημίωσης.
0: Ξέρετε, τώρα υπάρχουν κάποιοι, το πιστεύω αυτό, που θα πούν, που μας ακούνε, ότι τέτοιες ενέργειες, δικές σας δηλαδή, μπορεί να θεωρηθούν ως προσπάθεια περιορισμού της δημόσιας κριτικής. Τι απαντάτε σε αυτό?
1: Όταν κάποιος αποκαλεί απατεώνα, ανταβατζή, ότι κλέβεις, ότι παίρνεις λεφτά, εμένα και, και τους υπόλοιπους πολιτικούς που έχουν διαχειριστεί το Δήμο Ζακύνθου, ότι το Δημαρχείο ξέρει τι είναι και τι το διοικούν και τι έχουμε καταστρέψει Ζάκυνθο και όλα αυτά, δεν θεωρώ ότι είναι κριτική. Ναι. Αν κάποιος αυτό το αντιλαμβάνεται ως κριτική, δεν είναι στο δικό μου... στη δική μου εμβέλεια της κριτικής. Θεωρώ ότι η κριτική αντιπαρατίθεται με επιχειρήματα σε αυτό που συζητάμε, για το θέμα που πήγαμε εκεί, και όχι για κάτι, ας πούμε, του 2017 που η συγκεκριμένη ανέφερε για μια συγκεκριμένη υπόθεση που είχε με την υπόθεση του Λίβα, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Α, δηλαδή, συνέντευξη δηλαδή, ναι.
1: Ναι, τι σχέση είχε η συζήτηση στη Λιθαγιά για το δίκτυο ίδρυψης του Αγίου Ζώστη με το οικόπεδο με την αγορά του οικοπέδου του Σολίβα από το Δήμο το 2017, που κανένας από εκεί μέσα δεν είχαμε σχέση με όλη αυτή την υπόθεση.
0: Ναι. Εάν έχετε επικοινωνήσει άλλο με την συγκεκριμένη πολίτη?
1: Όχι. Μα δεν είχαμε και ποτέ επαφή. Δηλαδή, πέρα από οπτική επαφή και να ξέρει ποιος είμαι και να ξέρω ποιος είναι, δεν έχουμε κάποια. Ούτε έχουμε βρεθεί ποτέ σε.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι.
1: Κάποιο γεγονός, οτιδήποτε.
0: Εάν η ίδια επιχειρήσει να επικοινωνήσει μαζί σας, υπόθεση κάνω έτσι, δεν γνωρίζω κάτι, και σας πει ότι εντάξει, ξέφυγα, ζητώ συγγνώμη κτλ., θα θεωρήσετε το θέμα λήξαν ή θα επιμείνετε, ας πούμε?
1: Το κάθε γεγονός, εγώ το προσωπικά το εξετάζω εκείνη την ώρα που γίνεται. Αν γίνει, θα το συζητήσω εκείνη την ώρα.
0: Μιας και αναβρεθήκαμε έτσι, κλείνοντας, κύριε Τουρκάκη, σε ποιο στάδιο είναι αυτό το έργο, εκεί η αντικατάσταση δηλαδή,
1: έχει ολοκληρωθεί όλο το κομμάτι του Αγίου Σώστη, δηλαδή όλος ο κύκλος που υπάρχει εκεί πέρα. Υπάρχει ένα τμήμα που θα πέσει μέχρι την Παρασκευή στον πετό που πηγαίνει προς το Πόρτο Κούκλα, έχουν μπει βάνες.
0: Ναι.
1: Θα γίνει και μία σύνδεση προς το λιμάνι προκειμένου να δώσει νερό και θα έχουμε πλέον, πιστεύω πολύ σύντομα, τη δυνατότητα να δώσουμε νερό από το λιμάνι του Αγίου, από το λιμανάκι του Καμαίο, μέχρι το σούπερ μάρκετ που υπάρχει στον Άγιο Σώση και μέχρι πριν την Κούκλα. Εν συνεχεία, αφού δώσουμε αυτό το κομμάτι σε λειτουργία, θα πάμε σε συνεννόηση και με τους κατοίκους, έχουμε μιλήσει ήδη με τους κατοίκους που είναι εκεί πέρα, αλλά και με τον Πρόεδρο, σιγά σιγά την επέκταση προς τη Γηθακιά, προς την Κούκλα δηλαδή, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν τη μικρότερη όχληση. Τώρα πλέον είδαν και ο κόσμος ότι και καθαρίστηκε η περιοχή και πλήθηκε όλος ο δρόμος και, και το κομμάτι που, όπου υπάρχουν προβλήματα με το τσιμέντο, γιατί έχει καθίσει, θα κατασταθούν και θα μπουν πίσω. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό στάδιο. Έχουν καταλάβει και οι πολίτες εκεί τι γίνεται. Είμαστε σε επικοινωνία με όλους. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα.
0: Κύριε Τουρκάκη, κλείνοντας, θεωρείτε ότι τα προβλήματα δεκαετιών, δεν είναι, εγώ δεν λέω τον, εγώ λέω δεκαετιών, στη διαχείριση του νερού γενικότερα, έτσι, στο νησί, δημιουργούν μια εύλογη αγανάκτηση στους πολίτες? Δεν λέω να ξεφεύγουν από τα όρια, αλλά είναι εύλογη αγανάκτησή τους?
1: Υπάρχει, είναι πολύ εύλογη αγανάκτηση και μάλιστα υπάρχει ένα κλίμα δυσπιστίας προς τη ΔΕΙΑ και προς το Δήμο γενικότερα.
0: Ναι.
1: Το οποίο το καταλαβαίνω απόλυτα. Όμως εμείς είμαστε από την άλλη μεριά και προσπαθούμε να το αλλάξουμε. Προφανώς πολλές φορές μπορεί να κάνουμε και εμείς λάθη ή μπορεί να μην μπορούμε και να το αλλάξουμε ή να μας παίρνει παραπάνω χρόνο. Όμως πρέπει να καταλάβουν όλοι και να νομίζω το καταλαβαίνουν και το δέχονται πλέον, ότι προσπαθούμε να αλλάξουμε μια κατάσταση και να την βελτιώσουμε προς όφελος όλων. νομίζω ότι σιγά σιγά γίνεται βίωμα σε όλους, στην πράξη πλέον και όχι στα λόγια,
0: ναι.
1: Το πώς λειτουργούμε, το πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση, γιατί είναι άλλο να πούμε το ότι θα φτιάξουμε το δίκτυο στον Άγιο Σώστη και άλλο να το κατασκευάζουμε επί τόπου και να το βλέπουν και οι πολίτες την ώρα που κατασκευάζεται και την ώρα που γίνεται. Προφανώς θα υπάρξουν αντιπαραθέσεις, προφανώς θα υπάρξουν και κάποιοι οι οποίοι είτε για σωστούς λόγους είτε για λάθος λόγους δεν θέλουν να γίνει το έργο. Όμως νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας όλοι θέλουν να έχουν νερό και αυτό είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε να έχουμε κι εμείς.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Τουργάκη.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Τουρκάκη, για το περιστατικό αυτό που έλαβε χώρα εκεί στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Λιθακιά για το έργο της ΔΕΙΑΣ εκεί, για το έργο αντικατάσταση ενώ του δικτύου ίδρευσης στον Άγιο Σώστη. Καλό είναι να μην να ασκείτε κριτική, εγώ δεν λέω να μην ασκείτε και πρέπει να ασκείτε, αλλημονώ. Εντάξει, με ένα μέτρο, με ένα όριο λόγο τώρα.

Πάντα στην παρέα μας είναι η Levante Ferries. Μπορείτε και αγοράζετε το εισιτήριό σας διαδικτυακά. Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα levanteferries.com και εκεί υπάρχει η σχετική... Κλικάνετε τέλος πάντων εκεί που λέει αγορά εισιτηρίου και μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας, με λίγα λόγια, εύκολα και απλά. Ακολουθώντας βήμα-βήμα την διαδικασία, χωρίς να χώνεστε ή να τρέχετε στα εκδοτήρια των εισιτηρίων κτλ.

Εκεί άλλωστε στο site levanteferies.com ενημερώνεστε για τα τακτικά και βέβαια τα έκτακτα όποτε δρομολογούνται, όποτε προγραμματίζονται δρομολόγια της εταιρείας. Η Agrocare κεφαλινός, πέραν από υπηρεσίες γεωπόνου που παρέχει, έχει και ένα ακόμα πολύ χρήσιμο όπλο στη διάθεση των αγροτών. Είναι οι γεωργικές αναλύσεις του Ινστιτούτου Envirolabs σε καρπό, σε αγροτική γη, σε ελαιόλαδο, και μέσω αυτών των αναλύσεων οι αγρότες έχουν στην κατοχή τους όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειάς τους. Γνωρίζουν ποιο είναι το λίπασμα που πρέπει να επιλέγουν, αν για παράδειγμα υπάρχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων και πολλά άλλα. Επικοινωνήστε με την Agrocare στο 23348. Στην παρέα μας είναι πάντα η εταιρεία Μπράτης. Για κάθε δωμάτιο του σπιτιού ο Μπράτης έχει τα είδη που θέλουμε. Για το υπνοδωμάτιό μας καταρχάς έχει τα καλύτερα διεθνώς ανατομικά στρώματα. Αυτά της Elite Strom. Έχει σεντόνια, έχει κουρτίνες και κουρτινόξυλα, δάπεδα, φωτιστικά, για όλα τα δωμάτια βέβαια, για όλο το σπίτι. Έχει τα υπέροχα έπιπλα του Sofa Company. Και για εξωτερικούς χώρους έχει φάσματα διάβροχα και ανεξίτηλα. Έχει συστήματα σκίασης, έχει τεχνητό γκαζόν πέμπτης γενιάς και για επιχειρήσεις έχει ματισμό ξενοδοχείων. Και βεβαίως οι τιμές είναι μοναδικές και οι προσφορές καθημερινές. Διαβάζω εδώ τον Παύλο Πολάκη που είπε να κάνουμε μέτωπο όλοι μαζί ή να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και η Ανταρσία και ο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι μαζί, είπε ο Παύλος Πολάκης. Γιατί δεν βάζεις κι άλλους? Ναι. Τι, πού το θυμηθήκαμε αυτό το τραγούδι? Εξαιρετικό, ε, καλά. Αλλά ο Σωκράτης Φάμελος δηλώνει ότι είναι αήθιση η επίδεση Πολάκη.

Επαναλαμβάνω και θυμίζω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Καταρχάς μέσω Viber, εν συνεχεία μέσω WhatsApp ή πρώτα WhatsApp και μετά Viber. Επισκέπτεστε το site Levante, εντάξει, stigmafm.gr, αυτό ήθελα να πω, stigmafm.gr. με τόσα που γράφετε το μυαλό μου έχει χαθεί. Λοιπόν, stigmafm.gr, και εκεί κλικάρετε, μπαίνετε στην εφαρμογή που είναι το Viber και το WhatsApp και γράφετε αυτά που θέλετε. Και βέβαια μπορείτε και μέσω email studio@stigmafm.gr. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε δημοτικό συμβούλιο χθες χωρίς κάποια ένταση. Εντάξει, δεν γίνεται. Αυτό είναι φαγητό χωρίς αλατοπίπερο. Εντάξει.

Είχαμε την αντιπαράθεση για την υπόθεση με την καθύψος επέκταση του Λυκείου Καταστάριου. Ξέφυγε λίγο η συζήτηση εκεί, από λίγος πολύ. Από λίγος πολύ. Θέλησε να δώσει απαντήσεις ο δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος, προς τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Αρετάκη, που δεν ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά ήταν μέλη της παράταξής του. Υπήρξε μια αντιπαράθεση. Μετά υπήρξε μια άλλη αντιπαράθεση με την παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά μόλις γυρίσουμε. Μόλις επιστρέψουμε, εννοώ, από το διαφημιστικό διάλειμμα που σύντομα θα ακολουθήσει. Φίλε μου, για τις καιρικές συνθήκες τα είπα, δεν τα ξαναλέω. Από περίμενε άνοδο θερμοκρασίας από Παρασκευή. Έτσι. Και όταν λέω άνοδο θερμοκρασίας, εννοώ 25 βαθμοί, 25-26. Μην φανταστείς τίποτα το φοβερό. Εκεί. Δεν λέει να καλοκαιριάσει ακόμα.

0: Είστε συντονισμένοι στον Στίγμα, εδώ μαζί μέχρι τις 12. Τι γελάσεις;
1: Who can take me to Monte Carlo?

0: Tiffany.
1: Θα περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
3: Stigma Radio.
4: Πρέπει να προστατεύουμε
5: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
7: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή, μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
8: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
9: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
10: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26 951 018 91.
11: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών, μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
12: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
13: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Στίγμα. Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
14: Το φέρι μπιζού.
15: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Συνέχεια εδώ στην εκπομπή μας. 5 λεπτά είμαστε μετά τις 11. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου. Μέχρι τις 12 μαζί. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Ακούτε πάντα Στίγμα. Και πάντα επικοινωνείτε μαζί μας μέσω WhatsApp, μέσω Viber, stigmafm.gr. Εκεί θα τα βρείτε. Και στέλνοντας μηνύματα και παραδοσιακά στο mail studio@stigmafm.gr. Χθες είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο στο Πνευματικό Κέντρο με μια σειρά από θέματα. Κυρίαρχο ήταν η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η πρώτη για το 2026, και η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. Αλλά μετά, βέβαια, στο τραπέζι μπήκαν διάφορα ζητήματα και θα έλεγα ότι άναψαν τα αίματα, υπήρξε αντιπαράθεση γύρω από την καθύψωση επέκταση του Λυκείου Καταστάριου. Πολύ γνωστό το θέμα, έτσι. Η συζήτηση κάπου εκεί ψιλοξέφυγε, αν μου επιτρέπετε, αν μπορώ να το πω έτσι. Θα τα συζητήσουμε όλα με τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο και της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Ελπίδας, τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Καλημέρα, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους Ακηθινούς.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να μιλήσουμε για το Δημοτικό. Τι γίνεται εκεί με την... Με την υπόθεση αυτή, με την καθύψωση επέκταση του Λυκείου Καταστάριου, γιατί τέτοιος χαμός?
1: Να πω, αν μου επιτρέπετε, δύο λόγια.
0: Παρακαλώ.
1: Πριν πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο,
0: ναι.
1: Για μια συνάντηση που είχε ο συνδυασμός την Κυριακή το πρωί στο πρώην Δήμο Λαγανά.
0: Βεβαίως.
1: Στη Δημοτική Ενότητα Λαγανά, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και φίλων και στελεχών της Δύναμης Ελπίδας από όλα τα χωριά του Δήμου Λαγανά. Λοιπόν, εκεί υπάρχει έντονη ανησυχία όσον αφορά την προετοιμασία για την τουριστική περίοδο και όσον αφορά την καθημερινότητα των πολιτών που δεν ασχολούνται και με τον τουρισμό, που είναι ακόμα πιο σοβαρό.
0: Γιατί, κύριε Τσουρουνάκη, τι συμβαίνει?
1: Υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες με τους δρόμους, με την υδροδότηση. Εντάξει, στη Λιθακιά έγινε μια διαβούλευση, το γνωρίζετε.
0: Υπήρξε και μια αντιπαράθεση.
1: Εντάξει, ξεπερνάω την αντιπαράθεση να μιλήσουμε για τα έργα που γίνονται.
0: Ναι.
1: Αυτό το κομμάτι οι κάτοικοι είναι λίγο διστακτικοί, όμως δώσαν ένα περιθώριο η ΔΕΙΑ να προχωρήσει στο πόρτο στην κούκλα.
0: Ναι.
1: Και βλέποντας και κάνοντας, έτσι ακριβώς είπε και ο Τουρκάκης, θα δούμε αν δεν γίνεται μεγάλη όχληση, μπορεί να συνεχιστεί το έργο. Υποσχέθηκε ο κύριος Τουρκάκης ότι αν ενοχλεί αρκετά, το έργο θα σταματήσει και θα συνεχίσει τον Οκτώβρη.
0: Μάλιστα.
1: Πέρα από αυτό όμως, που είναι τέλος πάντων με τη συγκατάθεση των κατοίκων, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Όπως όλη τη Ζάκηδο και στον πρώην Δήμο Λαγανά, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με το σχέδιο πόλης Λαγανά.
0: Ναι.
1: Είναι περίπου 1.100.000 ή 150, δεν έχει σημασία και πολύ, στο ταμείο του Δήμου. Που πρέπει να γίνουν κάποια έργα στο Λαγανά, όπως είναι οι πλατείες, όπως είναι κάποιες πεζοδρομήσεις και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Πρέπει τα πάρκινγκ, η κατάσταση, το κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί σε όλο το νησί πλέον και στην πόλη της Ζακύθου, υπάρχει πρόβλημα και στο Λαγανά και στα άλλα τουριστικά χωριά, βέβαια δεν υπάρχει αμφιβολία, όμως για το Λαγανά υπάρχουν χρήματα και πρέπει να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις. Είναι πολύ βασικό.
0: Έχετε την πληροφόρηση γιατί δεν έχουν προχωρήσει ακόμα από τη Δημοτική Αρχή?
1: Όχι. Εμείς σαν Δύναμη Ελπίδας στο σχέδιο πόλης Λαγανά το έχουμε βάλει πολλές φορές θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και ο Μαρούδας ο Διονύσης, ο πρώην Δήμαρχος Λαγανά, που μέχρι πρότινος ήταν Δημοτικός Σύμβουλος της Δύναμης Ελπίδας και τώρα είναι, εξακολουθεί και είναι φίλος και στέλεχος του συνδυασμού, δεν υπήρχε αμφιβολία. Το έχει βάλει πολλές φορές το θέμα. Αυτά τα χρήματα πρέπει να αξιοποιηθούν, αλλά τα παίρνουν από εδώ και από εκεί οι δημοτικές αρχές και οι δημάρχοι για τη δημάρχη και τα χρησιμοποιούν για άλλους λόγους. Αυτά βέβαια δεν χάνονται, είναι εξασφαλισμένα και πρέπει να επενδυθούν και να γίνουν έργα άμεσα στο Λαγανά.
0: Μάλιστα.
1: και πολλά άλλα προβλήματα βέβαια. Ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε δώσει και ένα δελτίο τύπου και ένα άλλο πρόβλημα που μετέφερα τώρα τελευταία και το βλέπω και εγώ είναι το περιβόητο πλυτήριο κάδων. Δεν κυκλοφορεί πλέον στους δρόμους, έχει περίπου 2 μήνες να βγει. Θεωρώ ότι είναι μετά από 60.000 ευρώ που επισκευάστηκε και καλά έκανε και πρέπει να επισκευαστεί, έπρεπε να κυκλοφορεί στους δρόμους.
0: Ποιος είναι ο λόγος? Έχετε
1: 2 ανθρώπους, αν δεν κάνω λάθος, για να λειτουργήσει, που είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει και να βγει ξανά στους δρόμους. Βγήκε για ένα μικρό διάστημα και μέχρι εκεί.
0: Γιατί τι έγινε, χάλασε πάλι δηλαδή?
1: Δεν γνωρίζω, πιστεύω ότι δεν έχουν το ανάλογο προσωπικό, δεν έχουν προσληφθεί οι εργαζόμενοι που χρειάζεται, δεν γνωρίζω ακριβώς τους λόγους. Χθες θα το ρώταγα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όμως έχουμε δικαίωμα μίας ερώτησης, οπότε καταλαβαίνετε...
0: Δεν είχατε τη δυνατότητα, ναι.
1: Έτσι είναι 36 τα θέματα, ήταν 36 τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε δεν μου δόθηκε η δυνατότητα να ρωτήσω. Θα δούμε. Θα κάνω όμως μια επαφή με τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο και θα ενημερωθώ. Όμως πρέπει να βγει στους δρόμους.
0: Μάλιστα. Τώρα...
1: Όπως υπάρχει και μεγάλη ανησυχία από τα χωριά όσον αφορά την πεζή καθαριότητα. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος, από όσο είπανε οι άνθρωποι από τα χωριά, δεν υπάρχει κανένας να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι.
0: Ούτε στις τουριστικές περιοχές?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για τα του Δημοτικού Συμβουλίου, εσείς συμφωνείτε με την... να ξεκινήσουμε, να πάμε κατευθείαν στα βαθιά. Συμφωνείτε με την αναφορά του κυρίου Ανδρέα Ξένου, του Συμβούλου της Παράταξης, ότι υπάρχει εσωτερική νεοδημοκρατική σύγκρουση πίσω από την υπόθεση του Λυκείου Καταστάριου?
1: Το είναι σίγουρο.
0: Γιατί είναι σίγουρο, ναι.
1: Ο Ανδρέας ο Ξένος είναι πολύ ενημερωμένος και δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω, γιατί έχει γνώσεις και γνωρίζει τα πράγματα πολύ καλά. Ναι. Άλλωστε, όταν το ανέφερε, υπήρξαν αντιδράσεις από κάποιους ανθρώπους της Δημοκρατίας. Αυτό όμως δεν είναι η ουσία του προβλήματος. Όντως υπάρχει πρόβλημα, και είναι λογικό και φυσιολογικό όσον πλησιάζουμε στις εκλογές, γιατί πλησιάζουμε στις βουλευτικές εκλογές. Καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργηθούν αντιπαραθέσεις και κόντρες και διαφωνίες και θα ανέβουν οι τόνοι αρκετά. Εμείς δεν εμπλεκόμαστε σε αυτό. Μία αναφορά έκανε ο Ανδρέας ο Ξένος και καλά έκανε και το έκανε.
0: Είναι μία αναφορά, αλλά με βαθύτατο νόημα. Δεν είναι δηλαδή μία απλή αναφορά.
1: Όχι, βέβαια, δεν είναι μία απλή αναφορά. Ξέρουμε τι λέμε και πολύ περισσότερο ξέρει ο Ανδρέας ο Ξένος. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου να ασχολείται με αυτά τα θέματα, όμως το θέμα. Δεν το φέραμε εμείς, το φέρε ο Δήμαρχος. Θέλω να πω, εγώ προσωπικά και η δύναμη ελπίδας γνωρίζετε ότι προεκλογικά είχαν δημιουργηθεί μεγάλες αντιπαραθέσεις και κόντρες με τη δημοτική παράταξη του κυρίου Αλετάκη, όμως οι εκλογές τελείωσαν. Και πρέπει έτσι να το καταλάβουμε όλοι ότι τώρα μας έχουν μείνει τα προβλήματα. Πρέπει όλοι μαζί, και ο Αρετάκης και εγώ και ο Δήμαρχος και όλη η λαϊκή συσπήρωση, να σταθούμε και να προβληματιστούμε και να προσπαθήσουμε στην επίλυση των προβλημάτων και να μην πηγαίνουμε πίσω ούτε μπροστά για τις εκλογές τις βουλευτικές. Ο Δήμος δεν έχει καμία δουλειά όσον αφορά τις βουλευτικές εκλογές. Ο Δήμος η δουλειά του είναι να επιλύσει τα βασικά προβλήματα, γιατί στο νησί αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλα και βασικά προβλήματα. Να μην τα λέμε συνέχεια, είναι σοβαρά τα πράγματα.
0: Τα έχουμε πει κατά επανάληψη.
1: Ωραία. Δεν ξέρω τι νόημα είχε και θα πω και κάτι άλλο. Ότι καλώς ή κακώς ο Αρετάκης ήταν δήμαρχος, τον επέλεξε ένα μεγάλο ποσοστό του Ζακυνθινού λαού. Ο δήμαρχος, σεβόμενο τον θεσμό του δήμαρχου, δεν έχει σημασία αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε μαζί του. Δήμαρχος Ζακυνθίων ήταν δήμαρχος Ζακύθου. Λοιπόν, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικός στις φράσεις του. Ήταν σκληρή η τοποθέτηση του Στασινόπουλου και εντάξει, ενόχλησε κάποιους ανθρώπους και ανθρώπους που δεν είναι άνθρωποι του Αρετάκη, ανθρώπους γενικότερα και εμένα κάποιες φράσεις του με ενοχλήσανε και είναι φυσιολογικό. Μέσα στον χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου δεν πρέπει να ακούγονται τέτοιες φράσεις.
0: Θα δικαιολογείται ο Δήμαρχος να ενοχλείται από ατάκες Δημοτικού Συμβούλου ότι είναι το τσιράκι του βουλευτή?
1: Και βέβαια δικαιολογείται ο Δήμαρχος να ενοχλείται, όμως δεν θα πρέπει να δίνει το δικαίωμα στους Δημοτικούς Συμβούλους να φτάνουν σε αυτό το σημείο. Αυτό που είπε ο κύριος Στρούζας δεν το είπε τυχαία. Η κουβέντα περιστράφηκε γύρω από αυτό. Ο Δήμαρχος του κάθε χωριού, της κάθε πόλης, θα πρέπει να είναι προσιλωμένος στα καθήκοντα του Δήμου και όχι στα καθήκοντα να εξυπηρετήσει κάποια κόμματα. Δεν έχει σημασία ποιο κόμμα θα είναι. Ναι. Και δεν λέμε μόνο αυτή τη στιγμή για το Στασινόπουλο και τη Ζάγινο. Μιλάμε γενικά. Ένας δήμαρχος πρέπει να είναι υπεράνω κομμάτων. Ένα είναι αυτό, γιατί είναι δήμαρχος όλου του λαού της πόλης του, τέλος πάντων.
0: Άρα θεωρείται ότι δεν είναι.
1: Όπως και, όπως και χθες βάλαμε ένα θέμα για τη γραμματέα του, του Δήμου μας. Η νέα γραμματέα, δεν έχει καμία δουλειά να είναι το Προεδρείο. Το Προεδρείο πρέπει να είναι ανεξάρτητο. Το Προεδρείο είναι Προεδρείο για όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί και το ότι κάθεται ο Δήμαρχος δίπλα το Προεδρείο και το επιχείρημα ότι είναι ξεχωριστό τραπέζι. Μα τι σημασία, θα μπορούσε να είναι τέσσερα τραπέζια και μας κάνουν ένα. Δεν είναι επιχείρημα. Το Προεδρείο πρέπει να είναι ανεξάρτητο και εκπροσωπεί, όπως καλά το είπε χθες ο πρόεδρος, ότι εγώ εκπροσωπώ και θέλω να προστατεύσω όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Έτσι πρέπει να είναι όμως και στην πράξη.
0: Α, εννοείται ότι
1: πρέπει
0: δεν
1: να
0: είναι.
1: Εφαρμόζεται.
0: Ναι. Εννοείται ότι δεν το κάνει στην πράξη, ενώ το λέει. Αυτό θέλετε να πείτε.
1: Στην πράξη δυστυχώς δεν πήγαμε πολύ καλά. Υπάρχει μια, να το πω, διάκριση εις βάρος της αντιπολίτευσης γενικότερα.
0: Ναι.
1: Και εντάξει.
0: Μάλιστα. Τώρα, με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τα λοιπά, έχετε κάτι να σχολιάσετε?
1: Ένας μήνας είναι που ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και πάμε σε αναμόρφωση. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι τέλος του χρόνου και μετά από τη μεγάλη καθυστέρηση του προϋπολογισμού δεν μπορεί έτσι, μετά από τρεις εβδομάδες ή πέντε, τέσσερις να πηγαίνει σε αναμόρφωση. Δεν είναι ότι ενοχλεί κάτι, αλλά δεν είναι και το σωστό.
0: Δεν αυτό είναι παράνομο δείχνει... πάντως, δεν είναι κάτι παράνομο.
1: Όχι, βέβαια,
0: μπορεί να
1: δεν είπε, είπε όχι... κανένα για παράνομο. Δείχνει όμως την προχειρότητα που δουλεύει η Δημοτική Αρχή. Γιατί αυτό σημαίνει προχειρότητα. Δεν μπορεί σήμερα να υποβάλουν ένα προϋπολογισμό και να έρχομαι μια εβδομάδα μετά για να κάνω αναμόρφωση ή εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς. Πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, γίνανε 5-6 αναμόρφωσεις. Φέτος δηλαδή θα πάμε στις 10.
0: Επειδή έγινε αναφορά, τέθηκαν ζητήματα, ερωτήματα δηλαδή, ενώ από την παράταξη για τη διαχείριση των χρηματοδοτήσεων, για την νομιμότητα των διαδικασιών, για τις σχολικές υποδομές. Πάρα πολλά ζητήματα, έτσι, γενικότερα για τη σχολή, για τη συνολική κατάσταση δηλαδή των σχολείων στο νησί.
1: Να πω και κάτι άλλο όσον αφορά το Λύκειο Καταστάριου.
0: Ναι.
1: Μας είπε ο Δήμαρχος ότι είναι εκτός σχεδίου πόλης. Ο πρόεδρος βέβαια του Καταστάριου ισχυρίζεται ότι είναι εντός οικισμού.
0: Εντός οικισμού, ναι.
1: Βέβαια, είναι κάτι που πιθανόν επηρεάζει το όλο εγχείρημα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν διαφωνώ και μετά την τοποθέτηση του κυρίου Αχτύπη, που ήταν ενημερωτικός. Έπρεπε να έχουμε όμως τα στοιχεία από πριν για να τα μελετήσουμε. Είναι εξειδικευμένα θέματα, να συμβουλευτούμε κι εμείς τους δικούς μας μηχανικούς.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει διαφορά αν είναι εντός σχεδίου ή εκτός σχεδίου. Και εντάξει, δεν λέω ότι κάτι συμβαίνει, αλλά αυτά είναι λεπτά θέματα και πρέπει κάποιος να ενημερώνει, μάλλον η Δημοτική Αρχή να ενημερώνει σε τέτοια θέματα πιο αναλυτικά το Δημοτικό Συμβούλιο και να στέλνει τις ανάλογες εγγύσεις ούτως ώστε να μπορούμε και εμείς να κρίνουμε και να τοποθετούμαστε ανάλογως.
0: Μου προκάλεσε εντύπωση και η αναφορά επίσης του κυρίου Ξένου, του Ανδρέα του Ξένου, ότι ενώ αδειοδοτούνται με ταχύτατους ρυθμούς ξενοδοχειακές μονάδες, δεν γίνεται το ίδιο για μια σχολική υποδομή. Και ρωτώ εσάς αν συμφωνείτε επί αυτού, γιατί εντάξει, πέραν από πολιτικό πρόσωπο, επιχειρηματικά είστε ξενοδόχος.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι, αυτό έχει να κάνει με τα γρανάζια της γραφειοκρατίας,
0: ναι, ναι,
1: και τον τρόπο που λειτουργεί γενικότερα το ελληνικό δημόσιο.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, ούτε τους ακίνδυνους υπαλλήλους του Δήμου που είναι ασχολούνται με τη δημοσία διοίκηση.
0: Ναι.
1: Όμως γνωρίζουμε όλοι μας ότι το ελληνικό δημόσιο είναι πολύ δυσκίνητο και πολύ δύσκολο τις αποφάσεις του στις εκδόσεις αδειών και τα λοιπά.
0: Ναι,
1: όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, τα πράγματα όντως είναι πιο εύκολα, αυτό είναι αλήθεια. Βγάζεις μια άδεια, ας πούμε, για ένα μεγάλο κατάλημα ή μια βιοτεχνία ή οτιδήποτε, μέσα σε λίγους μήνες ή τα περισσότερα, πολλές από τις ενέργειες αυτές έχουν γίνει πλέον ηλεκτρονικά. Και ένας μηχανολόγος, λέω ένα παράδειγμα,
0: ναι,
1: υπογράφει τη μηχανολογική άδεια μιας μεγάλης εγκατάστασης χωρίς και η υπογραφή του είναι και εγγύηση για το τι θα γίνει, τι είναι και υπεύθυνο να επιβλέψει για αυτή να εφαρμοστεί σωστά η κάθε μελέτη, χωρίς να παρεμβαίνει το δημόσιο, και αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος του δημοσίου και παρεμβαίνει επιλεκτικά και ελέγχει κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, αν ο μηχανικός δεν χειριστεί σωστά το συγκεκριμένο θέμα, την οποιαδήποτε μελέτη, κάνει το δίπλωμά του. Και εκεί λοιπόν όλοι οι μηχανικοί δουλεύουν σωστά. Το ίδιο έπρεπε να ισχύει και για τα δημόσια κτίρια. Γιατί λοιπόν να μην μπορεί ένας μηχανικός ακινητός ή οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να μπορούν να εκδώσουν άμεσα μια οικοδομική άδεια σε ένα σχολείο ή σε ένα άλλο δημόσιο κτίριο χωρίς όλη αυτή τη γραφειοκρατία και τη διαδικασία και την ταλαιπωρία, και στείλει φακέλους και ξαναστείλει και πίσω και λείπει ένα κόμμα και λείπει μια τελεία και λείπει εκείνο, γιατί επί της ουσίας και ο βασικός κορμός μια τέτοια μελέτης το πιο πιθανό είναι να είναι σωστός.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Θέλετε κλείνοντας να σταθείτε σε κάποιο άλλο σημείο της χθεσινής συνεδρίασης που εσείς θεωρείτε...
1: Εντάξει, τα βασικά κομμάτια ήταν αυτά. Ήταν η αναμόρφωση του προϋπολογισμού,
0: ναι,
1: που,
0: ναι,
1: ήταν,
0: ναι,
1: ένα,
0: ναι,
1: σοβαρό θέμα,
0: ναι,
1: και η ένταση που δημιουργήθηκε, αποχώρησε πάλι ο κ. Σαρετάκης. Καλό είναι να μην δημιουργούνται τέτοιες εντάσεις.
0: Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που...
1: Όλοι είναι χρήσιμοι το Δημοτικό Συμβούλιο. Και εντάξει, να ξαναπώ ότι οι εκλογές τελείωσαν και πρέπει να σταθούμε στη λύση των προβλημάτων.
0: Οι εκλογές τελείωσαν, κύριε Τσουρουνάκη, συμφωνώ, αλλά κάποιοι επαναφέρουν σενάρια επόμενων εκλογών.
1: Έρχονται καινούργιες, αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι εκεί για να λύσει τα προβλήματα των κομμάτων, των οποιοδήποτε κομμάτων.
0: Ναι.
1: Τελεία και παύλα. Δεν χωράει κάτι σε αυτό. Λοιπόν, τα κόμματα να τα λύσουν μόνα τους τα προβλήματα και να σταθούν δίπλα στο Δήμο, να λύσει και ο Δήμο. Αλίμονο, εμείς δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα τα δικά μας, τα Δήμος εννοώ.
0: Ναι.
1: Θα εμπλακούμε και στα προβλήματα των κομμάτων και ποιος θα κερδίσει την έδρα και ποιος θα τη χάσει. Αυτό δεν είναι. Ο καθένας μας σαν πολίτης κάνει τις επιλογές του, έχει τα πιστεύω του, αλλά μέχρι εκεί. Την ώρα που περνάς την πόρτα του Δημαρχείου ή του Δημοτικού Συμβουλίου, τα κόμματα πρέπει να μένουν απ' έξω.
0: Ευχαριστώ.
1: Οι κομματικές ταυτότητες.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουρουνάκη. Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Για...
0: Καλή σήμερα. Μιλήσαμε με τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο και βέβαια της παράταξης Δύναμη Ελπίδας, τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη.

Στην εταιρεία Μπράτης, στο μεγάλο εκθεσιακό της χώρο στο Γαϊτάνι, θα βρείτε για κάθε δωμάτιο του σπιτιού τα είδη πραγματικά που αναζητάτε. Και δεν είναι μόνο ότι θα τα βρείτε, είναι και οι τιμές που θα τα βρείτε. Είναι προσιτές, είναι ελκυστικές, είναι ικανοποιητικές και οι προσφορές είναι μεγάλες και καθημερινές. Τα περίφημα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ τα διαθέτει ο Μπράτης στην πόλη, Φωσκόλου 19. Και βέβαια ο Μπράτης διαθέτει και πάρα πολλά είδη για εξωτερικούς χώρους.

Η Levante Ferries δίνει σε όλους μας τη δυνατότητα να αγοράζουμε ηλεκτρονικά, διαδικτυακά μέσω του site της εταιρείας το εισιτήριό μας όποια ώρα και στιγμή θελήσουμε, με μια εύκολη, απλή και γρήγορη διαδικασία για να μην αγωνόμαστε. Στο site levanteferries.com βλέπουμε τις ώρες των δρομολογίων όπως έχουν αναρτηθεί, τακτικών και έκτακτων όποτε υπάρχουν βέβαια. Αγκροκέρ Κεφαλινός, Ντουρέικα Γαϊτανίου, ό,τι θέλουν οι αγρότες μας το βρίσκουν εκεί. Κορυφαία προϊόντα, πλήρη γκάμα εξαρτημάτων και αγροεφοδίων, υπηρεσίες γεωπόνου. Για να λύνονται οι απορίες σε κάθε αγρότη για το πώς θα κάνει πιο αποδοτική την καλλιέργειά του, ποια είναι τα προϊόντα που πρέπει να επιλέγει, για την σωστή καθοδήγηση των ολίγης και τα πάρα πολύ χρήσιμα αποτελέσματα των υψηλών προδιαγραφών αναλύσεων που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο InviroLabs, γεωργικών εννοώ αναλύσεων, το οποίο συνεργάζεται με την Agrocare. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Agrocare και στο 23 3 48.

Λοιπόν, μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber και μέσω WhatsApp επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr και μπορείτε φυσικά και μέσω γραπτών μηνυμάτων στο email το γνωστό studio@stigmafm.gr.

0: Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
3: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23 348.
4: Stigma Radio.
5: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
6: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στη λάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
8: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
9: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνη.
8: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!

0: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

Συνέχεια εδώ στην συντροφιά μας, ακούτε Στίγμα, 35 λεπτά είμαστε μετά τις 11 και μέχρι τις 12 μαζί, Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Θυμίζω ότι και σήμερα μαζί μας η Αγκροκέρ Κεφαλινός, με όλα τα προϊόντα που θέλουν οι αγρότες μας και την πλήρη γκάμα μηχανημάτων και εξαρτημάτων και με υπηρεσίες γεωπόνου, πολύτιμη προσφορά, ειδικά για τον ερασιτέχνη αγρότη. Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την Αγκροκέρ και στο 23348 ή Levante Ferries φυσικά, με την οποία ταξιδεύουμε. 4 δρομολόγια καθημερινά είναι τα τακτικά δρομολόγια όπως έχουν προγραμματιστεί. Φυσικά στο site levanteferries.com θα δείτε και τα έκτακτα όποτε υπάρχουν. Και εννοείται ότι μέσω του site μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας με μια εύκολη διαδικασία που μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Για το υπνοδωμάτιό μας ο Μπράτης διαθέτει τα κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom, φυσικά σεντόνια, υφάσματα και εξωτερικού χώρου, αδιάβροχα και ανεξίτηλα. Τα περίφημα λευκά είδη νεφ-νεφ και αγγίλα ροζ τα διαθέτει μόνο ο Μπράτης στην Ζάκυνθο. Για το σαλόνι και το κατιστικό μας έχει τα υπέροχα έπιπλα της Sofa Company και πάρα πολλά άλλα είδη, μέχρι και βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο. Αλλά και ηματισμό ξενοδοχείων, προσιτές τιμές σε όλα τα είδη, μεγάλες προσφορές καθημερινά.

0: Λοιπόν, Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε χθες στο Πνευματικό Κέντρο με μια σειρά από ζητήματα, αλλά η αντιπαράθεση προήλθε, θεωρώ, από την τοποθέτηση του Δημάρχου, του κυρίου Στασινόπουλου, απαντώντας, αν θέλετε, στον πρώην Δήμαρχο, τον κύριο Αρετάκη, για το ζήτημα με το Λύκειο Καταστάριου, ένα πολύ γνωστό θέμα. Ευθείες βολές του Δημάρχου και προσωπικά κατά του πρώην Δημάρχου. Και εκεί υπήρξε μία ένταση και μία αντιπαράθεση. Θα τα πούμε όλα αυτά τώρα με τον ίδιο τον Δήμαρχο, τον κύριο Στασινόπουλο. Τον έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Στασινόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Για να ρωτήσω, θα ρωτήσω ευθέως. Ήταν εσωτερική νεοδημοκρατική σύγκρουση, όπως υπόθηκε?
1: Ήταν μία οφειλόμενη απάντηση στον προηγούμενο Δήμαρχο, γιατί φαίνεται 4 χρόνια πέρασε από την καρέκλα του Δημάρχου, αλλά δεν έμαθε ότι η θέση του Δημάρχου να απαντάει είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτός συνήθως με τη γνωστή του τακτική, το να κάθεται στον καναπέ του το βράδυ και να γράφει κείμενα τα οποία τα ανεβάζει στο Facebook, εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Εμείς έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο και απολογούμαστε στη Ζακυνθινή κοινωνία.
0: Άρα δεν...
1: Εκεί λογοδοτούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα δεν υπάρχει αυτό το οποίο ακούστηκε, έτσι.
1: Και ξέρετε,
0: ναι,
1: κάτι, ναι. Δεν είναι κάτι προσωπικό με τον κύριο Αρετάκη. Άλλωστε, ως προσωπικότητα, εγώ τον σέβομαι, έτσι αλλιώς το έχω δείξει και διαχρονικά. Από εκεί και πέρα όμως, άλλο ως μηχανικός να ζητάει και ως δήμαρχος να ζητάει πολεοδομικές παραβάσεις να γίνουν, να ξεπεραστούν μάλλον με το δικό του ανορθόδοξο τρόπο.
0: Ναι.
1: Και άλλο να κάθεται και να βρίζει και να λέει ότι κάνουμε διαπλοκές με τον βουλευτή και το ένα και το άλλο για να μην γίνει το έργο. Αντί να πει, όπως το είπε ο κύριος Κακολλήρης δημόσια και τον συνεχάρη εχθές τον κύριο Κακολλήρη, που είπε ναι, εμείς φέραμε τα χρήματα, για τον ΑΒ λόγο δεν μας βγήκε το έργο.
0: Ναι.
1: Προγράμματα κάνουμε, ευρωπαϊκά προγράμματα, οτιδήποτε. Μπορεί να μην βγει κάτι για κολλήματα. Αυτό είχε κόλλημα πολεοδομικό. Από εκεί και πέρα να μας πει συγχαρητήρια σε εσάς που δεν φύγανε τα λεφτά πάλι για την Αθήνα και μπορέσατε και τα ρίξατε σε άλλα σχολεία. Τώρα να μας λέει δημόσια ότι κάνουμε διαπλοκή, ότι πήγαμε στην Αθήνα, ότι του πήραμε τα λεφτά από το πρόγραμμα για να κάνουμε εμείς ασπρίσματα και μπουγελώματα στα σχολεία και σωματίσματα στα σχολεία. Γιατί για να κάνουμε κάτι διαφορετικό από εκείνο που θέλει αυτός, νομίζω τουλάχιστον δεν το λέει όχι μόνο μηχανικός, όχι μόνο δήμαρχος, έστω και απλός πολίτης.
0: Μάλιστα.
1: Παρόλα αυτά όμως,
0: ναι,
1: εμείς είμαστε εδώ να τον ευχαριστήσουμε δημόσια που έφερε τα χρήματα στη Ζάκυνθο, αλλά με τον τρόπο που τα έφερνε θα επιστρέφανε. Εκεί είναι που ερχόμαστε εμείς με την πολιτική παρέμβαση του βουλευτή μας, με τις δικές μας πιέσεις, και δεν χάσαμε τα λεφτά και έτσι θα πετύχουμε το σκοπό μας, θα φτιάξουμε τις 4 αίθουσες στο καταστάρι, που αυτό ήταν η καθύψους
0: επέκταση.
1: Η καθύψους επέκταση του σχολείου,
0: ναι,
1: και ταυτόχρονα θα φτιάξουμε και 5-6 ακόμα σχολεία που έχουν βασικές ανάγκες.
0: Άρα θα γίνουν παρεμβάσεις και σε άλλες σχολικές μονάδες με το ποσό
1: είναι,
0: αυτό.
1: Είναι διπλή η επιτυχία τόσο του προγράμματος του κυρίου Αρετάκη που το έφερε εδώ, που δεν του βγήκε, έστω για καλό δεν του βγήκε.
0: Ναι.
1: Και όσο η δική μας διαχείριση, που τουλάχιστον φτιάχνουμε το στόχο που είχανε και παράλληλα φτιάχνουμε και 5-6 ακόμα σχολεία.
0: Επομένως, γιατί αυτή η ένταση τώρα? Δηλαδή, θα μου πείτε, θέλατε να δώσετε απαντήσεις γι' αυτό και...
1: Έπρεπε να δοθούν οι απαντήσεις στο ύφος που δόθηκαν οι εξηγήσεις από τον κύριο Αρετάκη.
0: Μάλιστα.
1: Να μου πείτε, δήμαρχος θα κατέβει στο επίπεδο του κυρίου Αρετάκη? Κάποια στιγμή και ο κύριος Αρετάκης πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι μέσα σε μία γυάλα, είναι μέλος της ακριβινής κοινωνίας. Άρα και εκείνος πρέπει να μπορεί να δεχτεί και τον αντίλογο.
0: Ναι.
1: Όπως θα σέβεται το συνομιλητή του, με τον ίδιο τρόπο πρέπει και ο συνομιλητής να το απαντάει.
0: Το λέτε γιατί αποχώρησε, γι' αυτό το αναφέρεστε.
1: Αυτό το είπα σκόπιμα και την ώρα που ξεκίνησε η συνεδρίαση,
0: ναι,
1: του θέματος, ότι σκόπιμα δημιούργησε τεχνική ένταση ακριβώς 2 θέματα πριν, μόνο και μόνο για να φύγει. Γιατί το θέμα το οποίο είχαμε φέρει δεν ήταν έκτακτη συνεδρία, δεν ήταν εκτός ημερεσίας. Ήταν τακτικό θέμα. Ναι. Και επειδή ήξερε ότι είχε λερωμένη τη φωλιά του, γι' αυτό σηκώθηκε και έφυγε.
0: Τώρα, σχετικά με αυτά που υπόθηκαν από συμβούλους της παράταξης Δύναμη Ελπίδας, επανέρχομαι εγώ τώρα. Για εσωτερική νεοδημοκρατική σύγκρουση, υπόθηκε.
1: Τώρα, αν ζηλεύουν τα άλλα κόμματα που εμείς έχουμε υλικό να επιλέξουμε για υποψηφιότητες, είναι άλλο θέμα.
0: Υλικό, αυτό το υλικό είναι, συγκαταλέγεται και ο πρώην δήμαρχος?
1: Όχι, όχι, δεν αποφασίζω εγώ. Ναι, δεν κρίνω εγώ,
0: ναι.
1: Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να φιλοδοξούν. Μπορεί να φιλοδοξεί ο κύριος Αρετάκης, δεν το γνωρίζω εγώ.
0: Καλά, ο καθένας, άρα, ο καθένας έχει δικαίωμα.
1: Δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα και δικό μου θέμα.
0: Όχι, ο καθένας είναι σεβαστό να έχει φιλοδοξίες. Τώρα δεν είναι κάτι.
1: Και ξέρετε κάτι, στην ουσία δεν ξέρω και αν είναι μέλος ο κύριος Αρετάκης ή αν θα τον ενδιέφερε αυτό. Ήρθε μία
0: πρόταση. Καλά, δεν μας αφορά τώρα. Ναι,
1: ήρθε μία πρόταση από τον κύριο Ξένο, ακούστηκε. Από εκεί και πέρα άλλοι θα κρίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Αν θέλει ο κύριος Αρετάκης ή ο κύριος Ξένος να γραφτούν μέλη στο κόμμα και να είναι υποψήφιοι, είναι άλλο θέμα.
0: Σας ενόχλησε, φαντάζομαι, σας ενόχλησε και το σχόλιο του κυρίου Στρούζα.
1: Του κυρίου Στρούζα δοθήκαν εξηγήσεις έξω και από τον κύριο Στρούζα.
0: Να το πω για τον κόσμο, γιατί δεν γνωρίζει.
1: Δεν υπήρχε λόγος, ήταν εκτός θέματος η παρέμβασή του, ήταν εκτός. Δεν υπήρχε λόγος να κάνει αυτή την παρέμβαση.
0: Εντάξει.
1: Και τουλάχιστον δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις έξω στο διάλειμμα και έτσι μπορέσαμε
0: και λύθηκε
1: και
0: το θέμα. Λύθηκε το θέμα.
1: Ναι, ήταν πάνω στον αυθορμητισμό της συζήτησης.
0: Εντάξει, εντάξει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ήταν η πρώτη για το 26. Πόσες θα γίνουν? Λέει η αντιπολίτευση ότι εδώ, άμα γίνονται συνεχείς αναμορφώσεις προϋπολογισμού, σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα.
1: Μήπως είναι το αντίθετο, ότι όταν γίνονται συνεχείς αναμορφώσεις προϋπολογισμού, αγγίζουν την πραγματικότητα?
0: Mm-hmm.
1: Και αυτός είναι ο στόχος μας. Να μην έχουμε πλασματικά δεδομένα, να έχουμε πραγματικά και εκείνης της στιγμής. Δηλαδή, όταν γίνεται μία δαπάνη, πρέπει να αποτυπώνεται εκείνη την ώρα στον προϋπολογισμό.
0: Ναι. Γι' αυτό λοιπόν γίνονται αυτές οι αναμορφώσεις.
1: Βεβαίως.
0: Θέλετε να σταθείτε σε κάτι, σε οτιδήποτε άλλο αφορούσε το χθεσινό, τη χθεσινή συνεδρίαση εσείς?
1: Ναι, την ανακήρυξη της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητας του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου, mm-hmm, ως υψηλού προστάτη των Ζακυνθινών Γραμμάτων και της περιβαλλοντικής προστασίας του Δήμου. Πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έδωσε μία ομόφωνη απόφαση, και όχι μόνο έδωσε ομόφωνη απόφαση, και εδώ είναι, γι' αυτό θέλω να τους ευχαριστήσω, ότι υπερασπίστηκαν αυτή την πρόταση ως προς το πρόσωπο, την δημητική πρόταση ως το πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου.
0: Ναι.
1: Και έτσι το επόμενο διάστημα ή θα πάμε στο φανάρι ή θα έρθει εδώ ο Πατριάρχης. Έχει κλειστεί μια ημερομηνία 26 Ιουνίου,
0: mm-hmm,
1: από το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την Κωνσταντινούπολη. Από εκεί και πέρα θα δούμε και τους χρόνους του Παναγιώτατου. Και εκεί θα γίνει και η τιμητική του ανακήρυξη ως προστάτης των γραμμάτων και του περιβάλλοντος του Δήμου μας. Άλλωστε, mm-hmm, διαχρονικά ο αγώνας που έχει δώσει ο Παναγιώτατος τον έχει χαρακτηρίσει και ως πράσινο πατριάρχη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι υπέρ του περιβάλλοντος.
0: Κλείνοντας, κύριε Δήμαρχε, πόσο σημαντικό είναι για το νησί ότι φέτος θα έχει 12 γαλάζιες σημαίες?
1: Αυτό είναι η αναγνώριση μιας σημαντικής δουλειάς και είναι απέναντι στην νοοτροπία των Ζακυνθινών πάντα να κατηγορούμε το μέρος μας. Βλέπουμε ότι έρχεται μια διεθνή αναγνώριση, γιατί κακά τα ψέματα, η γαλάζια σημαία έχει κάποια διεθνή
0: χαρακτηριστικά, κριτήρια, ναι.
1: Κάποια διεθνή κριτήρια, και βλέπουμε ότι επιτέλους η Ζάκυνθος έχει αυτά τα κριτήρια, και γι' αυτό έχουμε αυτή την τιμητική διάκριση. Δεν είναι απλό το να τις συντηρήσουμε, να τις διατηρήσουμε τις 12 γαλάζιες σημαίες. Είναι 12 διαφορετικά σημεία στο νησί.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης δεν είναι και απλό το να το διεκδικήσουμε και να το κερδίσουμε όπως το κερδίσαμε.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια διετή προσπάθεια, καθημερινός αγώνας, τόσο με τους ναυαγοσώστες, τόσο με τις παραλίες, με τον καθαρισμό, με τις θάλασσες, με όλα αυτά. Είναι ένα σύνολο δράσεων συνεχών δράσεων ώστε να παραμείνει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Και με αυτό κλείνουμε.
1: Και
0: ξέρω,
1: μην
0: δεν
1: ξεχνάμε
0: άλλο...
1: ότι ναι. το 2024 παραλάβαμε 6 σημαίες, το 25 τις κάναμε 8 και φυσικά φέτος τις κάναμε 26, δηλαδή ανεβήκαμε, είχαμε μία αύξηση της γαλάζιας σημαίας περίπου στο 50%, συν ότι για του χρόνου θα έχουμε συν 4 προτινόμενες σημαίες παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δηλαδή πιστεύουμε ότι η Ζάκυνθος θα μπει στον παγκόσμιο χάρτη πολύ ισχυρά με τις γαλάζιες σημαίες ως ένας καθαρός πράσινος τουρισμός. Άρα δηλαδή να αφήσουμε την οτροπία του ποντικιού, του σκουπιδιού και της δυσφήμισης, της δικιάς μας δυσφήμισης.
0: Καλά,
1: υπάρχουν
0: οι δήμαρχοι, αυτά τα προβλήματα υπάρχουν, έτσι,
1: υπάρχουν. Ο τουρίστας, αν θέλουμε το καλό του νησιού,
0: ναι,
1: πρέπει να διεκδικήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να τα λύσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Αν θέλουμε το καλό του νησιού, όλα τα θετικά, την προβολή και την εξωστρέφεια, πρέπει όλοι να την βγάλουμε προς τα έξω, προς τους τρίτους, για να δουν ότι η Ζάκυνθος είναι πραγματικά ένα πράσινο νησί, πραγματικά ένα ωραίο νησί.
0: Ναι.
1: Και εκεί πρέπει να σταθούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτό κλείνουμε, γιατί ξέρω ότι δεν ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, αυτά και με τον Δήμαρχο Ζακύνθου, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο.

Πάντως είναι δεδομένο και μιλώ τώρα σε κεντρικό επίπεδο ότι φουλάρουν οι μηχανές, είναι ξεκάθαρο, των κομμάτων εννοώ, είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε μπει άτυπα, αν θέλετε, σε μια προεκλογική περίοδο. Λέω άτυπα διότι σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στο τέλος της τετραετίας. Πλην όμως βλέπουμε ότι οι ζυμώσεις είναι πολλές, αναμένεται και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Χαριστιανού, γίνονται ζυμώσεις γενικότερα στην κεντρο αριστερά. Εν πάση περιπτώσει επιταχύνονται, αν θέλετε, οι διαδικασίες για την προετοιμασία των κομμάτων και από αυτό το κάδρο προσωπικά εγώ δεν βγάζω και τη Νέα Δημοκρατία. Θα μου πείτε τώρα γιατί το λέω. Εντάξει, δεν έχω το χρόνο τώρα να το αναπτύξω, αλλά νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει πολλές διεργασίες σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα, σε όλους τους χώρους, τους πολιτικούς εννοώ. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας ήταν η Αγκροκέρ Κεφαλινός, που θυμίζω συνεργάζεται και με τον Ινστιτούτο Γεωργικών Αναλύσεων Envirolabs, όπου μέσω αυτών των αναλύσεων σε καλλιέργειες και σε καρπό οι αγρότες έχουν στη διάθεσή τους όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να γνωρίζουν για την καλλιέργειά τους, με πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Η Αγκροκέρ είναι στα Ντουρέικα Γαϊτανίου και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 23348. Η Λεβάντε Φέρης φυσικά μαζί μας. Μπορείτε να αγοράζετε το εισιτήριό σας διαδικτυακά μέσω του levantefairies.com. Αν δεν μπορείτε να το εκτυπώσετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα το έχετε αναρτήσει, για παράδειγμα, στο κινητό σας τηλέφωνο, στην οθόνη. Θα πάτε 40 λεπτά το λιγότερο, στο πλοίο που έχετε επιλέξει, το δρομολόγιο, και εκεί θα γίνει το check-in για να επιβιβαστείτε.

Πράτη σωστά επισκεπτόμενος τον Πράτη, πολύ απλά. Ο Μπράτης τα έχει όλα. Καταρχάς, αν θέλετε να κοιμάστε πραγματικά και να ξεκουράζεστε και να το καταλαβαίνετε το επόμενο πρωί, να δείτε τη διαφορά στο σώμα σας, να έχετε άλλη ενέργεια και φρεσκάδα, και αυτό είναι σημαντικό για την καθημερινότητα όλων μας, θα πρέπει να κοιμηθείτε σε ένα κορυφαίο ανατομικό στρώμα. Δεν υπάρχει καλύτερο ανατομικό στρώμα από αυτό, από αυτά που διαθέτει η Elite Strom, που υπάρχουν μόνο στον Μπράτη. Τώρα, αν θέλετε να ντύσετε εξωτερικούς χώρους με τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς, αν θέλετε να βάλετε συστήματα σκίασης, αν θέλετε λευκά είδη για εξωτερικούς χώρους που είναι και αδιάβροχα και ανεξίτηλα και πολλά άλλα, τα διαθέτει ο Μπράτης. Προσιτές τιμές σε όλα και μεγάλες προσφορές καθημερινά σε πολλά είδη. Μπράτης και στην πόλη, Φωσκόλου 19.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Κοντά σας μέχρι τώρα ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας εδώ στον Στίγμα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα, εκεί στις 10 το πρωί, μετά το Στάθη Λογοθέτη. Να έχετε ένα υπόλοιπο ημέρα όσο καλύτερο επιθυμείτε. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στίγμα.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει Τούρκο καράτε. Το ξέρετε το Τούρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
10: Stigma Radio. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Oh,
11: τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
12: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yotis Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Λέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ποντίων. 353.000 Έλληνες του Πόντου εκτελέστηκαν και ενώ η Τουρκία απειλεί με την γαλάζια πατρίδα και ζητά το μισό Αιγαίο και όχι μόνο, και επειδή η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος απειλής από πλευράς Τούρκων, αποσύρει τους Patriot από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο, διότι δεν συντρέχει λόγος απειλής ή έπεσε κάποιο τηλέφωνο. Η μέρα μνήμης λοιπόν για την γενοκτονία των Ποντίων, και να την περάσουμε και ως ημέρα των αμνήμονων πολιτικών της Ελλάδος σήμερα.

Λέγαμε λοιπόν λίγο πριν για την απόσυρση των Patriot από Κάρπαθο και Δημότυχο. Η κυβέρνηση είπε κάποια πράγματα, ότι δεν συντρέχει λόγος, ότι αυτά. Έχουμε σφοδρή επίθεση από Σαμαρά στην κυβέρνηση για την απόσυρση των Patriot.

σου. Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Σαμαράς. Επειδή η κυβέρνηση επέλεξε την 19η Μαΐου, η μέρα της γενοκτονίας των ποντίων, να αποσύρει τους Patriot.

Έγραψε λοιπόν ο Σαμαράς, προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Καραπαθή, Δημότυχο αλλά και Κύπρο. Πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα ακόμα παράνομο κάζους μπέλι, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει ο κύριος Μαρινάκης.

Εκεί λοιπόν που πανηγυρίζουμε για την ανάπτυξη, βιομηχανίες εγκαταλείπουν σταδιακά την Ελλάδα. Τώρα ακριβό ρεύμα και οι φόροι τις πρόχνουν στα Βαλκάνια. Και εμείς Βαλκάνια είμαστε, αλλά δεν έχουμε τις τιμές που έχουν οι άλλες χώρες των Βαλκανίων. Έχουμε ακριβό ρεύμα εμείς. Εδώ είπε ο Μητσοτάκης προχτές ότι είναι φθηνό το ρεύμα. Προφανώς είναι φθηνό το ρεύμα για ανθρώπους που έχουν τις απολαβές των πολιτικών.

Έτσι λοιπόν θα δούμε μάλλον σταδιακή μεταφορά μέρους της παραγωγής βιομηχανιών σε χώρες με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος για να διατηρηθούν βιώσιμα τα περιθώρια κέρδους, που σημαίνει εργατικά χέρια στις χώρες του εξωτερικού και ανεργία εδώ. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή οι βιομηχανίες από διαφορετικούς κλάδους βρίσκονται ήδη σε επαφές με συμβούλους, τραπεζικά στελέχη και τοπικούς φορείς που Βουλγαρία, έλα η Eurovision τι κάνει, η Ρουμανία και Σκόπια εξετάζουν να δημιουργήσουν δεύτερη παραγωγική βάση εκτός Ελλάδος. Δηλαδή συγγνώμη, δεν νικάμε αδέλφια.

Και στο βάθος Καριστιανού, μόρε, δεν θα πλήξουμε ποτέ. Λοιπόν, αυτός ο Νίκος Χαραχάλιος, ο οποίος έγραψε και είπε παντού ότι η Καριστιανού παίρνει εντολές από τη Μόσχα για να προχωρήσει άμεσα σε ίδρυση κόμματος, δημιούργησε μια αναταραχή. Και σήμερα το πρωί, λοιπόν, η Μαρία Καριστιανού και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερίνος κατέθεσαν μήνυση κατά του Νίκου Χαραχάλιου.

Και από εκεί και ο Καρχάλιος έλεγε ότι παίρνει εντολές από τη Μόσχα η Καριστιανού. Η Καριστιανού έκανε λόγο για συκοφαντική αιμονή και έκανε την επισήμανση πως μοιάζει να τελεί σε διατεταγμένη Περσία. Μόρα δεν θα βαρεθούν ποτέ.

Αλλά παιδιά, νικάμε, αδέλφια, ξαδέλφια, συμπεθέρες, νικάμε. Μπαίνει σε τροχιά η υλοποίηση υπεραιτέρω εμβάθυνση τη στρατηγική σχέση Αθήνα και Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα, αλλά θα έρθει, είναι σίγουρο αυτό. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τη Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το διακομματικό νομοσχέδιο για την προώθηση τη αμυντική συνεργασία ΗΠΑ τη Αμερική και Ελλάδο. Το οποίο εξασφαλίζει την πενταετή παράταση τη αμερικανική αρρωγή μέσω του προγράμματος Διεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μπορεί νικάμε,

Εγώ το Τσίπρα λυπάμαι που θα ανακοινώσει το κόμμα του και όταν η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει τέτοιες μεγάλες επιτυχίες, τι θα πουλήσει ο Τσίπρας. Το πολύ πολύ να κάνει τον ωραίο ανθοπόλη και να βγαίνει στους δρόμους και να λέει λουλούδια πουλώ μυρωμένα.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή, ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίν Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρίν Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation, πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά, οι παιδικές ταινίες. Και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο για Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950-25798.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z Wash.

0: Athens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Στίγμα. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό, μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό, φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό, φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό, μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό, μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό, υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53, χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πλειόχος στο μικρόφωνο. Περιμέναμε λοιπόν απάντηση από τον κύριο Μαρινάκη για την απόσυρση των Patreon. Ήρθε λοιπόν. Έκανε λόγο λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για επιχειρησιακή απόφαση, αναφερόμενο στην απόσυρση των Patreon. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Είπε λοιπόν ότι πρόκειται για καθαρά επιχειρησιακή απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας. Έτσι λοιπόν από την Κάρποθο θα φύγουν οι Patriot και θα πάει ένα ζευγάρι Mirage 2000-2005 της πολεμικής αεροπορίας. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα F-16. Για το Δημότυχο δεν λέει τίποτα. Μάλιστα. Απλώς δεν έχουν σχέση με το timing εκεί πέρα. Τα επιτελεία δεν τα κάνεις αυτά την ημέρα της γενοκτονίας των ποντίων. Κάνε τα 10 μέρες πριν ή 10 μέρες μετά.

Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού καλά μαζεύει στελέχη, δεν το συζητάω. Τώρα ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, ο Δημήτρης Νατσιός, άφησε ανοιχτό, τι ανοιχτό, ορθά ανοιχτό τα άφησε, θα κάνει και ρεύμα, θα μπουδιάζει ο άνθρωπος, ενδεχόμενο συνεργασίας με την κυρία Μαρία Χριστιανού. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, ο Χριστός και η Παναγία μαζί μας.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το κατάλημά σου. Ξέρει ακριβώς πού μπορεί να απευθυνθεί. Γνωρίζει βεβαίως τι ζητά ο νοικιαστής του καταλήματος. Και ακολουθούν όλα τη σωστή διαδρομή. Το σωστό κατάλημα στο σωστό πελάτη. Premium Vacation Homes, ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάρης και οι συνεργάτες του. Είναι ο Σαμπελόκηπους απέναντι από την πυροσβεστική στο δρόμο του αεροδρομίου. 2695044107 το τηλέφωνο. Και να θυμάστε, η Premium Vacation Homes έχει το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Ένα κλειδί σωστής διαχείρισης θα κρατήσετε και εσείς στα χέρια σας εάν συνεργαστείτε με την Premium Vacation Homes.

σήμερα και αύριο στις 10. Τελευταίες προβολές για την καταιγιστική περιπέτεια του Γκάι Ρίτσι, γκρίζα ζώνη, στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Χένρι Κάβιλ και ο Τζέικ Τζίλανχαλ εγγυώνται. Είναι μια περιπέτεια που κόβει την ανάσα, γκρίζα ζώνη, σήμερα και αύριο, τελευταίες προβολές στις 10, στο κινηματογράφο Φόσκολος. Το ίδιο ισχύει και για την ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα 2». Μετά από 3 εβδομάδες, σήμερα και αύριο τελευταίες προβολές, το πιο λαμπερό θέαμα της τελευταίας δεκαετίας, με υπέροχες ερμηνείες κυρίως από τη Meryl Streep. Τελευταίες ευκαιρίες για να δείτε δύο πολύ καλές ταινίες. Την Πέμπτη έρχεται το νέο Star Wars. You represent what's true. I drain the color from

Υπάρχει ένα ερώτημα σχετικά με τον Χανταϊό. Οι επιστήμονες ανησυχούν για επιδημία. Την ίδια στιγμή η επιστήμη λέει ότι ο Χανταϊός δεν εξαπλώνεται εύκολα. Γιατί οι επιστήμονες ανησυχούν? Έχουν έτοιμο εμβόλιο? Τώρα λοιπόν ξεκινάει η συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τους ανησυχεί ο Χανταϊός. Τους ανησυχεί και ο έμπολα.

Βασικά έχουν μία ανησυχία εκεί στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, γιατί ο Τραμπ αποφάσισε να αποσύρει τη χώρα του από

Κάποιοι εδώ στην Ελλάδα ανησυχούν για την ξαφνική τιδά, δηλαδή για τους ευνίδιους θανάτους νέων ανθρώπων κυρίως. Δεν υπάρχει εμβόλιο γι' αυτό. Και δεν αφορά τον οργανισμό. Αφορά τους οργανισμούς μας, οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί από διάφορα.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: αστείευμα.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Πομόνης Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
8: Στίγμα Radio.
9: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Ο Μητσοτάκης πήγε στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της Coca-Cola 3Y. Είπε είναι η απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα. Δικό σας. Κάθε φορά λοιπόν που θα πίνετε το αναψυκτικό, να παίρνετε και μια απόδειξη πολιτικής σταθερότητας. Δεν φταίει το αναψυκτικό σε τίποτα βέβαια. Έχουμε αποδείξει ότι θέλουμε τη βιομηχανία πρωταγωνιστή, είπε ο Πρωθυπουργός. Δικό σας γι' αυτό.

Περιμένατε ποτέ ότι η Μαρία Καριστιανού θα κερδίσει το παρατσούκλι, να το πω απλά, κόκκινη Μαρία? Επειδή αναφέρονται πολλοί ρώσικοι παράγοντες δίπλα της,

Και μην ξεχνάμε 26 του Μάη που είναι η μέρα Τρίτη και φαρμακερή, θα σας γελάσω. Θα ανακοινώσει το κόμμα του ο Τσίπρας στο Θυσίο. Όχι, η γειτονιά μου τι έχει να τραβήξει.

Τα Plessas The Market που είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας έτσι κι αλλιώς έχουν ένα νέο φυλάδιο προσφορών που ισχύει μέχρι τις 9 Ιουνίου. Καλοκαιρινό. Γεμάτο απίθανες προσφορές. Και επειδή ήδη το αντιλιακό είναι απαραίτητο, μέχρι και 30% έκπτωση στα περισσότερα αντιλιακά.

Και επειδή κάποιοι ονειρεύεστε ή μπορεί και να ετοιμάζεστε για διακοπές, βαλίτσες τρόλεϊ σε 4 χρώματα και σε 3 διαστάσεις από 26,99 έως 44,99.

ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός, γιατί έχει βάλει και πολλά είδη σπιτιού και καθημερινής φροντίδας. Ηλεκτρικό σκουπάκι λοιπόν χειρός, μόνο 6,49.

Ηλιακό φαναράκι κήπου. Μόνο 3,49. Και αν θέλετε φαναράκι κήπου με μπαταρία, 2,49. Απίστευτα ρηχτάρια, χρώματος γκρι ή άσπρου. Μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια από 13,90 έως 24,90. Και επειδή τώρα φυλάμε τα χειμωνιάτικα, συλλέκτης υγρασίας σε κουτί, μόνο 1,09. Συλλέκτης υγρασίας με κρεμάστρα, και αυτό 1,09. Μωρομάντιλα 120 θεμαχίων, λεβάντα, φράουλα, ήγια, σεμί, μόνο 0,99. Αυτές τις προσφορές που άλλου θα τις βρείτε. Μα πρέπει να μιλάω ώρες, γιατί δεν έχω πάει καθόλου στα τρόφιμα και όλα αυτά. Εσείς μόλις μπείτε σε ένα πλαίσιο The Market, θα πάρετε στα χέρια το φυλάδιο των προσφορών. Θα καταλάβετε αυτό που λένε, ότι είναι η καλύτερη φίλη της έψας. Και ψωνίστε με ηρεμία. Εκεί θα πληρώσετε τα λιγότερα.

για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, τι να πω, θέλω να πω κάτι, αλλά τι να πω, έχω μπερδευτεί. Φεύγουν όλοι. Κάποιοι διαμαρτύρονται για την απομάκρυση του Πολάκη από τον Φάμελο. Ο Πολάκης χθες στην Παλίνη είπε ότι είναι υπέρ των προοδευτικών συνεργασιών και δεν αποκλείει και εκείνος τη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Παιδιά, αφού αγαπιέστε, πλακωθείτε στα γλωσσόφυλλα και μην μας ζαλίσετε το κεφάλι να χαρείτε ότι αγαπάτε. Τουλάχιστον να πιάσετε ένα τρία να μπουν στη Βουλή κάποιοι.

Είχε εκδήλωση χτες ο ΣΥΡΙΖΑ Παύλα Προοδευτική Συμμαχία στην Ανατολική Αττική και πήγε και ο Πολάκης. Ό,τι να είναι. Μη σας πω και όπου να είναι.

Μάλιστα είπε κάτι πολύ ωραίο. Ο Πολάκης πρότεινε συμπόρευση της αριστερής αντιπολίτευσης με ενιαίο μέτωπο από το προοδευτικό Πασόκ, θα πνιγώ, μέχρι το ετοιμαζόμενο κόμμα του Τσίπρα και από τη Νέα Αριστερά έως την Πλεύση Ελευθερίας και την Ανταρσία, με στόχο να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Παιδιά, ο Μητσοτάκης είναι πολύ ωραίος γκόμενος, να του κάνετε έντονο φλερτ, μπορεί και να τον ρίξετε στο κρεβάτι.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή, ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρή Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation, πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
8: Στίγμα.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
10: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι

Έχουμε προσχωρήσει στο Πασόκ λίγο πριν ανακοινώσει ο Τσίπρας το κόμμα του, γιατί πρέπει το Πασόκ να βρεθεί λίγο πιο μπροστά. Έχουμε λοιπόν 29 ονόματα στελεχών που θα συμπορευθούν με το Πασόκ. Κάποιοι είναι από ακαδημαϊκό χώρο, κάποιοι άλλοι είναι από αυτοδιοίκηση. Να κοιμόμαστε ήσυχοι λοιπόν.

κύριος Θεοδωρικάκος μάλλον έβλεπε Eurovision και είδε ότι τα προγνωστικά δεν βγήκαν σωστά. Είπε λοιπόν τελείως διαφορετικές οι εκλογές από τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν πολύ χάλια τη Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο χάλια δείχνουν και τον Τραμπ στην Αμερική, αλλά δεν έχει σημασία, τι μας νοιάζει γι' αυτό. Και λέει λοιπόν ο κ. Θεοδωρικάκος μπροστά στην κάλπη τα πραγματικά διλήμματα. Και η στάση της παράταξής μας φαίνεται από τις πράξεις μας. Είναι στάση από αυτές τις καμασούτρα ή σαν τα μούτρα σας.

Μαζί μας είναι το New Life Beauty Club. Επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσωπικής σώματος και για γυναίκες και για άντρες. Λοιπόν, τα μαγιό είναι έτοιμα. Το σώμα είναι έτοιμο. Γιατί όλοι ογειρευόμαστε να έχουμε ένα σμιλευμένο σώμα, χωρίς χαλάρωση. Λοιπόν, το μυστικό για ένα τέτοιο σώμα κρύβεται στην κατάλληλη τεχνολογία. Είτε χρειάζεσαι λιποδιάλυση, είτε μυϊκή τόνωση, είτε λίανση, το New Life Beauty Club έχει τη λύση. Πήγαινε εκεί να γνωρίσεις τις top μη επεμβατικές θεραπείες και να σχεδιάσουν για σένα το δικό σου εξατομικευμένο πρόγραμμα. Ναι, γιατί όλα δεν κάνουν για όλους και όλοι δεν θέλουμε το ίδιο. Εκεί λοιπόν, μόνο για σένα. New Life Beauty Club. Είναι Κρυονορίου 42. Η Αγγελική Παρτακαστά είναι η Ιωάννα Μουζάκη. Με τα τελειότερα μηχανήματα στον κόσμο και τις καλύτερες των μεθόδων εγγυώνται και πραγματοποιούν θαύματα. 269-510-22-820 το τηλέφωνο.

Πάμε για φινάλε σιγά σιγά. Να σας θυμίσω τις ταινίες που προβάλλονται στον κινηματογράφο Φόσχολος. 4:30, υπέροχο παιδικό μεταγλωτισμένο. Είναι επιπέδου Νέμο. Το τραγούδι της μικρής Φάλαινας. Στις 6, ένα πολύ διαφορετικό παιδικό με το Hugh Jackman και την Emma Stone, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, η Μαλλιαρή Detective. Στις 8, σήμερα και αύριο τελευταίες προβολές, ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2. Και στις 10, επίσης σήμερα και αύριο τελευταίες προβολές, η τελευταία ταινία του Γκάι Ρίτσι, Γκρίζα Ζώνη. Σας υπενθυμίζω ότι την Πέμπτη έρχεται το καινούριο Star Wars. Τέλος λοιπόν, καλή συνέχεια, να προσέχετε. Αύριο λίγο μετά τις 12, ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: call Gary into my office? There is a situation here.
1: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
2: Περπατώ στους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το ίνο μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
3: Stigma Radio.
4: Mr. President? Are you listening, Mr. President? Open.

0: Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα για δύο ιστορικά ρεκόρ. Για την τρίτη τετραετία και για την μπλε δεκαετία. Για την τρίτη τετραετία και για την μπλε δεκαετία. Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα για δύο ιστορικά ρεκόρ.
1: Μην τα λέει πάλι ο κύριος Βασίλης Πανάκης, υφυπουργός εσωτερικών. Αυτός είναι που τα είπε με αυτόν τον τρόπο και τα κωδικοποίησε. Στο συνεργείο που έγινε της Νέας Δημοκρατίας τις προηγούμενες μέρες, συνέδριο δηλαδή, αλλά το Σαρδάμ του Κυριάκου Μητσοτάκη, τρίτη τετραετία εφιάλτης, μπλε δεκαετία. Διπλός εφιάλτης. Όλα αυτά είναι τα διακυβεύματα και οι στόχοι της γαλάζιας παρατάξεως. Έτσι το διατύπωσε ο κύριος Πανάκης. Θα ακούσουμε τώρα το πλήρες κείμενο για να ξέρετε κι εσείς τι μας περιμένει.
0: Να στείλουμε το μήνυμα της έναρξης του μεγάλου, του νικηφόρου αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία. Μαζί στον αγώνα για τη μεγάλη νίκη, με επιχειρήματα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε γωνιά της χώρας, προτάσεις για την πατρίδα μας,

0: Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της παράταξης και πρωθυπουργός της χώρας, έχει καταφέρει κάτι πολύ σημαντικό. Έχει δώσει ξανά στην Ελλάδα την αξιοπιστία της.
1: Αν κοιμηθείς με σκύλους, θα σηκωθείς με ψήλους.
0: Καλό αγώνα, καλή νίκη σε όλους, σε κάθε γωνιά. Δεν περισσεύει κανείς. Όλοι οι νεοδημοκράτες!
2: Απλίστως!
0: Όλοι για τον μεγάλο αγώνα!
3: Όχι, ρε! Θα μας βάλε τα κυρία, βοήθατε, Θεέ μου, να μην κάνω κανένα κακό!
4: Ψυχραιμία, δεν χρειάζεται. Φωνάζει λίγο ο κύριος Σπανάκης. Μιμείται και μοιάζει η φωνή του λίγο με του Άδωνη έτσι στα ψηλά. Πιο μπάσος βέβαια ο Σπανάκης. Αλλά όμως εδώ ακούσατε τι ωραία περάσανε στη Νέα Δημοκρατία, στο συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό μας που έδωσε στην Ελλάδα αυτά που έδωσε. Πάμε για την τρίτη τετραετία. Πάμε για την μπλε δεκαετία. Να κλείσουμε το 29, κλείνει η μπλε δεκαετία. Ο στόχος είναι το 30, όπως λέει η Ελλάδα του 30, το έχει πει και ο Μητσοτάκης. Και κάπου εκεί είστε ένα τραπέζι που έφτιαξαν μια συζήτηση. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, μίλησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χαρακτήρισε κάπως την χώρα μας.
5: Σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα που μειώνει το δημόσιο χρέος με τον γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία της Ευρωζώνης.
6: Μπράβο!
5: Όταν είμαστε γέφυρα πια. Μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής σε μια κρίσιμη συγκυρία, όλα αυτά αναβαθμίζουν την εικόνα της χώρας.
6: Μπράβο!
5: Και γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.

0: δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
1: Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο.
2: Άλλο το όνα, άλλο το άλλο. Μπορεί να είναι και σοβαρό. Δεν γίνεται να μην ισχύει και το ένα και το άλλο. Ο ένας μιλάει για το ένα, ο άλλος μιλάει για το άλλο. Έτσι λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαντάζεται ότι έτσι τη βλέπουν τη χώρα οι ξένοι που έρχονται στη χώρα. Ως μια σοβαρή χώρα. Γιατί δίδεται μια αίσθηση ασφάλειας σε σχέση με αυτά που γίνονται, σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν και εντός χώρας και εκτός και στην ευρύτερη περιοχή και δίνει την εικόνα μιας σοβαρής χώρας. Επειδή ξέρουμε ακριβώς και ζούμε σε αυτή τη σοβαρή χώρα. Είναι ωραίο ανέκδοτο αυτό. Το λέει εκεί, το πίστεψε ο ίδιος. Νομίζω το πιστεύει. Και δεν ξέρω αν το πίστεψαν και οι γύρω του εκεί. Θα επανέλθουμε στη σοβαρή χώρα, γιατί δεν μας τυχαίνει συχνά να έχουμε σοβαρή χώρα. Και μάλιστα πριν κλείσει η γαλάζια δεκαετία. Και πριν μπούμε στην τρίτη τετραετία. Ήδη έχουμε σοβαρή χώρα. Δηλαδή, αν βγουν αυτοί, πόσο πιο σοβαρή θα γίνει. Πιο μπροστά, που λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, πόσο πιο σοβαρή. Έχει ένα όριο η σοβαρότητα, το έχουμε πιάσει, το βλέπουμε γύρω τριγύρω, γι' αυτό βάλουμε και το απλίστος που είχε βγει από την σχετική εξεταστική σοβαρή επιτροπή για την σοβαρή χώρα και τα σκάνδαλά της. Το καλό είναι ότι από το συνέδριο συνεργείο αυτό βγήκε ενωμένη η Νέα Δημοκρατία.
3: Πήγαμε στο συνέδριο.
4: Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
3: Στο συνέδριο.
4: Αυτού του συνεργείου.
3: Στο συνέδριο. Μιλήσαμε και θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή και για την ίδια αλλά κυρίως για τη χώρα βγήκε πολύ περισσότερο ενωμένη μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου.
5: Σε ευχαριστώ Παναγία.
3: Βγήκε πολύ περισσότερο ενωμένη μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου.
1: Έπα στο διαρρόλιο!
2: Όχι, ενωμένοι όμως, μην πάνε χωριστά. Είναι πολύ θετικό να βγουν ενωμένοι όλοι από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι καλό για τον τόπο, γιατί έτσι θα πάμε στην τρίτη τετραετία. Εμείς χαιρόμαστε με όλα αυτά που συμβαίνουν, είμαστε μαζί τους και προσευχόμαστε με θετική ενέργεια και ό,τι άλλο μεταφυσικό να πάνε όλα καλά, να έχουν τις δυνάμεις, γιατί από την άλλη εβδομάδα, από 26 του μήνα, που ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα, νομίζω τρίζουν οι καρέκλες του Μητσοτάκη και όλων των ενωμένων της Νέας Δημοκρατίας και δεν ξέρω αν θα υπάρχει και τρίτη τετραετία και αν θα συμπληρωθεί μπλε δεκαετία. Γιατί όπως είπε ο Τσίπρας χθες που μίλησε, έχει ανοίξει πανιά.
6: Και θα σας καλέσω την άλλη τρίτη να τα πούμε πιο αναλυτικά. Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
2: Την προηγούμενη φορά που αυτά τα είπε χθες, την προηγούμενη φορά που ο Αλέξης Τσίπρας είχε μιλήσει για πανιά, για τη χώρα βέβαια, αλλά πάλι την ίδια εικόνα, είχε μιλήσει για πανιά το 19. Ήρθε ο Μητσοτάκης με 10 μονάδες διαφορά.
7: Το 2019 θα είναι το έτος που η Ελλάδα θα ανοίξει πανιά.
8: Άλλες με τη μάρκα μας!
7: Και θα πάει προς τα μπρος.
9: Αλέξη, τι φάση!
10: Καλή φάση, μάλλον.
9: Καλή φάση.
2: Φασάρα. Όχι απλά φάση, καλή φάση. Πανιά τότε, πανιά και τώρα γενικώς. Η βάρκα πάει και έρχεται σε νερά αχαρτογράφητα. Μια σοβαρή χώρα. Να κρατήσουμε αυτό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να ξαναγυρίσουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη στη σοβαρή του χώρα.
11: Σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα που μειώνει το δημόσιο χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία της Ευρωζώνης. Όλα αυτά αναβαθμίζουν την εικόνα της χώρας και γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
2: Το ακούσαμε και αυτό, το είχαμε ακούσει και πριν, αλλά το ακούσαμε και τώρα γιατί λειτουργεί ως εισαγωγή σε μια στιγμή σοβαρότητας της χώρας. Πάμε πάνω στις αίρες. Ανήκουν στη σοβαρή χώρα όπως ξέρουμε. Εκεί υπάρχουν κτηνοτρόφοι οι οποίοι δυσφορούν με την τόσο σοβαρότητα που έχει η συγκεκριμένη χώρα και βγαίνουν στον δρόμο.
5: Εμείς για τα πρόβατά μας θέλουμε να μιλήσουμε. Για τα πρόβατα που μας σκότωσαν.
8: Όλα είναι ρημαγμένα. Με τι καρδιά να ξεκινήσουμε.
12: Ήρθαν επάνω τη στιγμή που γεννούσαν τα ζώα που άρχισε η γέννα να μπω στην παραγωγή και μου τη θανάτουσαν. Δεν μπορώ να τα βγάλω από το μυαλό μου γιατί έκανα αγώνα για να τα σώσω εγώ τα πρόβατα. 70 ευρώ πήραμε για το χαμένο εισόδημα του 2025. Με αυτά τα χρήματα που μου έδωσαν, αν είχα 300 πρόβατα, σήμερα δεν μπορώ να αγοράσω ούτε 100.
13: Έχουμε και χωράφια με τριφύλλα, τα οποία πάλι δεν μπορούμε να τα κόψουμε γιατί δεν έχει αγοραστές. Ούτε ζώα έχω για να τα ταΐσω.
14: 300.000 ευρώ κοστίζει αυτή η μονάδα. Την έχω άδεια, έχει 6,5 μήνες. Άλλους 6 μήνες θα πάρουν παράταση. Εγώ τι θα τρώω 6,5 μήνες, κλέπτη θα γίνω. Εμείς έχασαμε το γάλα, έχασαμε τα νιά. Έχασαμε το κεφάλαιο του κυριότερου. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, για πες μου.
13: Έχω 3 αγόρια, οικογενειακή επιχείρηση ήταν. Όλοι μαζί δουλεύαμε εδώ, βγάζαμε το μεροκάματο, ζούσαμε μια χαρά. Τώρα είμαστε τελειωμένοι.
2: Τώρα πάμε για τρίτη τετραετία και μπλε δεκαετία. Τώρα αν κάποιοι μένουν πίσω και έχουν τις εγκαταστάσεις και δεν έχουν πώς να ζήσουν και με τα ζώα έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί και στη Μυτιλήνη και για άλλους λόγους και στις Σέρες και οπουδήποτε αλλού, πρόβλημά τους. Εμείς εδώ πάμε τρίτη τετραετία, είναι σοβαρή η χώρα, φαίνεται, φάνηκε και από αυτό το ηχητικό εδώ πόσο σοβαρή είναι η χώρα. Και να μείνουμε σε αυτό, γιατί η σοβαρότητα μέχρι κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο ήταν το ζητούμενο. Το καταφέραμε.
0: Σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα που μειώνει το δημόσιο χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία της Ευρωζώνης. Όλα αυτά αναβαθμίζουν την εικόνα της χώρας και γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα. Ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
5: Φωτιές, βροχή, να φτύσει ο άλλος, πνιγόμαστε. Να βρέξει, πνιγόμαστε. Να χιονίσει, χανόμαστε. Να μπει φωτιά, χανόμαστε. Στο διάολο κράτος είναι εδώ.
1: Ένα πραγματικό μπουρδέλο.
15: Μα γιατί μ' αρνήθηκες καμένο μοτερί.
0: Ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
16: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
5: Καλό αγώνα, καλή νίκη σε όλους, σε κάθε γωνιά. Δεν περισσεύει κανείς, όλοι νέοι δημοκράτες. Όλοι για τον μεγάλο αγώνα.

0: Παναγιά να βάλει το χέρι τη.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
2: Αλέξη, τι φάση.
3: Καλή φάση μάλλον.

0: Αλλιώς ξεκίνησε αυτό το τραγούδι και τελικά ήταν η προσευχή του Ζαγοραίου. Χρειάζεται νομίζω στη σοβαρή χώρα και ασφαλή πάνω απ' όλα, γιατί πετάχτηκε και ο Καραμαλής μέσα στα ανάμεσα και αυτός από τις Σέρες. Μέσα στα ανάμεσα. Και αυτός από τις Σέρες, ο οποίος είπε ότι διασφαλίζουμε την ασφάλεια και κάνει ένα κόμπιασμα όταν από κάτω δυσφορούν οι άλλοι βουλευτές. Παλιά δήλωση βεβαίως και τα χάνει εκεί τα λόγια του με ένα τι-τι. Το επαναλαμβάνει, διασφαλίζουμε την ασφάλεια με έντονο ύφος, γιατί έτσι ακριβώς ήταν. Το ξέρουμε όλοι, απεδείχθη με τον πιο τραγικό τρόπο. Έτσι λοιπόν έχουμε μια σοβαρή χώρα. Σε αυτή τη σοβαρή χώρα, χθες στη Βουλή της σοβαρής χώρας, συζήτησαν για τα εργατικά δυστυχήματα, ατυχήματα, ένα πολύπλοκο θέμα. Βάρη θέμα, ναι, γιατί έχει να κάνει με θανάτους και ένα θέμα που το τελευταίο εξάμηνο έχει γίνει μια διελκυστίνδα μεταξύ κομμάτων αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, ότι δεν είναι αυτός ο ακριβώς, δεν είναι αυτός ο αριθμός ακριβώς που δίδεται των νεκρών εργατών, γιατί δεν μετριούνται όλοι, υπάρχουν άλλα πρωτόκολλα. Όλο αυτό κάπως ξεκαθαρίστηκε χθες και βοήθησε πολύ ο κ. Καραγκούνης, ο οποίος είναι ο Υφυπουργός Εργασίας, να το πούμε έτσι, στο συγκεκριμένο Υπουργείο, και πήγε εκεί και άρχισε να αποκλεί κατηγορίες εργαζομένων. Και άρα, αν αποκλείσουμε τις κατηγορίες που θα τις ακούσουμε τώρα, όντως πέφτει ο αριθμός των νεκρών. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι νεκροί και κυρίως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν πεθάνει, σκοτωθεί εν ώρα δουλειάς. Θα ακούσουμε τώρα τις τρεις κατηγορίες που τις πετάει έξω ο κύριος Καραγκούνης και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί και η κυβέρνηση της σοβαρής χώρας.
1: Στις περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας όπου εφαρμόζονται ειδικότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, ο έλεγχος εφαρμογής νομοθεσίας δεν είναι αρμόδια της επιθεώρησης εργασίας, αλλά άλλων υπηρεσιών, όπως προβλέπονται ειδικότερες διατάξεις. Παραδείγματος χάρη, ατυχήματα σε βάρος εργαζομένων σε μεταλλεία, λατομεία και ορυχεία, καθώς και στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και γεωθερμίας, που αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα των τμήματων επιθεώρησης μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ατυχήματα σε βάρος ναυτικών και αλλιεργατών, στην περίπτωση ενιστών προσωπικού και ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας δεν εφαρμόζεται εργατική νομοθεσία. Το λέω εκ του περισσού, αλλά το ίδιο γίνεται παντού στην Ευρώπη.
0: Άμα γίνεται στην Ευρώπη, είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Εδώ λοιπόν έχει βγάλει μεγάλες κατηγορίες επικίνδυνων εργασιών, όπως είναι μεταλλεία, ορυχεία, γεωθερμία, σώματα ασφαλείας, λιμενεργάτες, ψαράδες. Όλα αυτά τα έχει βγάλει εκτός, δεν εντάσσονται στον αριθμό των εργατικών ατυχημάτων, γιατί εντάσσονται σε ένα άλλο υπουργείο, σε μια άλλη κατηγορία. Το έχουν σπάσει σε κομμάτια για να μην φαίνεται μεγάλος ο αριθμός και σοκάρεται ο κόσμος ότι ακόμη και για το αυτονόητο, τη δουλειά του μεροκάματο, μπορεί να πεθάνεις σε αυτόν τον τόπο. Αν και έχει διασφαλιστεί βέβαια η ασφάλεια στη σοβαρή χώρα, που λέει και ο Καραμαλής, για άλλους λόγους και σε άλλες συνθήκες. Η μία μεγάλη κατηγορία, πολλές κατηγορίες, ήταν αυτές που ακούσαμε τώρα, αποκλεισμού. Η δεύτερη.
1: Σας διαβάζω τώρα από την απάντηση ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας. Γιατί, για να έχουμε πλήρες το πλαίσιο. Η επιθεώρηση εργασίας ελέγχει την εφαρμογή μιας γενικότερης νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια, μόνο εφόσον υφίσταται εργασιακή σχέση, οπότε στο πεδίο της αρμοδιότητάς της εξαιρούνται φερρυπίν οι αυτοαπασχολούμενοι.
0: Βγάζουμε και τους αυτοαπασχολούμενους. Δεν είναι εργατικό ατύχημα γιατί δεν υπάρχει εργοδοσία. Είναι ο ίδιος. Τους βγάζουμε και αυτούς. Έτσι πέφτει πάρα πολύ, γιατί ειδικά στη χώρα αυτή, τη σοβαρή, λόγω μικρομεσαίων, έχουμε πάρα πολλούς αυτοαπασχολούμενους. Και τρίτη κατηγορία που βγαίνει είναι τα παθολογικά.
1: Επιπλέον, πάμε στα παθολογικά. Διότι κατά τη διάρκεια της εργασίας οφείλονται σε παθολογία, ενδογενή ευαισθησία, βαθμία εξασθένηση και φθορά του οργανισμού. Διερευνώνται από την επιθεώρηση ασφάλειας και υγείας στην εργασία, αλλά δεν νοούνται ως εργατικά ατυχήματα εφόσον δεν συνδέονται με βία, δυσμενή για την υγεία συμβάντα στο εργασιακό περιβάλλον. Ποιος άλλωστε, για να μην κάνω πλήρη αναφορά, το βεβαιώνει αυτό? Όχι ανεξάρτητη αρχή, ούτε η υπάλληλη της ανεξάρτητης αρχής, αλλά ο ιατροδικαστής όταν θα το βεβαιώσει και μόνο.
0: Βγαίνουν λοιπόν, το λέω εδώ και με ωραίο ύφος, τα παθολογικά αίτια. Δηλαδή, αν είναι εργάτης έξω και έχει ζέστη και πάθει ζαλάδα, πέσει κάτω και τελικά πεθάνει από καρδιά, δεν είναι εργατικό ατύχημα. Αυτό γιατί το βεβαιώνει ο ιατροδικαστής, ναι, ήταν από καρδιά, όντως. Αλλά επειδή δεν του ήρθε πάνω του ένας γερανός, αυτό δεν μόνο έτσι, με βίαιη εξέλιξη, το περιέγραψε πολύ ωραία εδώ ο Υπουργός. Αυτή είναι η αντίληψη. Δεν είναι μόνο Ελλάδα, έτσι είναι και στο εξωτερικό. Είναι η αντίληψη των σύγχρονων κοινωνιών για τα εργατικά ατυχήματα, άρα και την προστασία των εργαζομένων. Γιατί αν σε έναν τομέα έχουμε υψηλούς, πολλούς θανάτους, υψηλό ρυθμό θανάτων, προφανώς, λέω εγώ τώρα, και κάτω από την κατακραυγή και τα αιτήματα, ίσως πέραν και κάποια μέτρα να προστατεύσουν αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά επειδή είναι παθολογικά στη μία, αυτοαπασχολούμενη στην άλλη, η γεωθερμία και μεταλλεία στην άλλη, που είναι στην άλλη υπηρεσία, δεν ασχολούνται για την προστασία όλων αυτών, όχι ότι ασχολούνται στα βία γεγονότα, ούτε εκεί, και το ξέρουμε, γιατί όλα αυτά κοστίζουν. Τα άκουγε αυτά λοιπόν ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Νίκος Έξαρχος, που είναι και οικοδόμος, και στην πολύ ωραία διατύπωση με τις φιωριτούρες του κυρίου Καραγκούνη, που διαβάζουν διάφορα πρωτόκολλα, συνθήκες, παραγράφους, ανθυποπαραγράφους, και με αυτό το ωραίο ύφος που λανσάρονται και γίνεται ο διάλογος στη Βουλή, μπήκε ο οικοδόμος, ο ΜΑ, και τα είπε ως εξής.
2: Κύριε Καραγκούνη, αν είχατε στόχο να με εξοργήσετε, πραγματικά το καταφέρατε. Δεν είναι ότι μας κατηγορήσατε ότι λέμε ψέματα, ότι αξιοποιούμε, ότι κινδυνολογούμε, ότι κοροϊδεύουμε, αλλά την ώρα που έλεγες αυτά, κύριε Καραγκούνη, ένας εργάτης οικοδόμος 40 χρονών στα Γιάννενα με μικρό παιδί έχασε τη ζωή του την ώρα που έλεγες αυτά τα ψέματα. Καταπλακώθηκε από τα μπάζα. Και ξέρεις γιατί? Για ένα κολοτελάρο το οποίο θα μπει και θα καλύπτει για να μην πέσουν τα μπάζα πάνω του. Ξέρεις γιατί δεν μπήκε? Γιατί οι μηχανισμοί, οι ελεγκτικοί δεν υπάρχουν. Και γιατί το τελάρο αυτό κοστίζει και σε χρόνο και σε χρήμα στους εργολάβους. Κι όμως ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του για αυτό το κολοτελάρο. Και εσύ εδώ μας θες ότι λέμε ψέματα. Μας θες για ψευδείς αριθμούς. Τους αριθμούς των οικοδόμων, αλλά θα μου πεις τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας στις 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί συνήθως κρύβεστε.
0: Τι να κάνει Κεραμέως στην απεργία? Η Κεραμέως έχει άλλες ασχολίες. Εδώ λοιπόν βγήκε η αγανάκτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, του Νίκου Έξαρχου και του οικοδόμου, αναφέρθηκε σε 36 θανάτους. Προφανώς δεν μετριώνται αυτοί οι θάνατοι, διότι είναι παθολογικά αίτια, δεν ανήκουν στο τάδε Υπουργείο. Το κολοτελάρο το περίφημο το οποίο είπε εδώ ο βουλευτής, προφανώς δεν υπάρχει. Δεν ξέρω, θα ψάχνω ο Καραγκούνης εκείνη την ώρα να δει αν η Ευρώπη προβλέπει το κολοτελάρο για το τι ακριβώς θα πρέπει να συμβεί. Προφανώς είναι μια μικρή προστατευτική, μικρή με την έννοια ότι δεν πρέπει να στοιχίζει και πάρα πολύ. Αλλά ούτε και αυτό, ούτε και αυτό. Δεν καλύπτουν, δεν έχουν εγκαταστήσει ούτε και αυτό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος εκεί. Και για όποτε έχουμε εργατικό ατύχημα και μελετήστε τις αιτίες, για κάτι μικρά, σε εισαγωγικά μικρά, που δεν στοιχίζουν και τρελά ποσά, αλλά ούτε αυτά δεν γίνονται, γιατί δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, δεν είναι, ενδιαφέρονται το κράτος, γιατί είναι επενδύσεις, είναι ανάπτυξη, και μπορεί να θυσιαστούν και κάποια πρόσεκτοι μέσα σε όλα αυτά, γιατί είναι, όπως είπαμε, ή παθολογικά αίτια ή άλλες κατηγορίες και αυτοαπασχολούμενοι που δεν εντάσσονται σε όλο αυτό το πλαίσιο. Ο βουλευτής, ο κύριος Έξαρχος, συνέχισε.
2: Δεν ξέρω, αλλά δεν θα έλεγες αυτά, κύριε Υπουργέ, αν είχες δει αίμα εργάτη εκείνη την ώρα εκεί. Δεν θα τα έλεγες αυτά αν είχες δει εργάτη να τον πλακώνουν τα μπάζα και να του κόβουν την ανάσα. Γιατί έχω δει και ο δεύτερος φίλος μου. Αν θα έβλεπες ζεστό αίμα στο τσιμέντο κάτω, δεν θα τα έλεγες αυτά. Δυστυχώς από τα γραφεία των Υπουργείων, από τους χρυσούς χώρους που είστε, μόνο τέτοια μπορείτε να πείτε.

0: Από τα παλιά το τραγούδι, από τη συνοικία δίνει εικόνες διαδήλωσης αιτημάτων, κινητοποίησης, διεκδικήσεων, για να μην έχουμε και θανάτους και καλό βιωτικό επίπεδο. Το ενδιαφέρον είναι όταν μιλούσε και ολοκλήρωνε την ομιλία του ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Νίκος Έξαρχος, το αυτοματοποιημένο σύστημα της Βουλής παρενέβη και τον έκοψε. Θα το ακούσουμε τώρα, πάνω ακριβώς την ώρα που έλεγε για οικοδόμους.
1: Έχω εδώ λοιπόν, μπορώ να σου διαβάσω ενδεικτικά, πού φαίνεται ο συνάδελφος εδώ πέρα που 58 χρόνων που έχασε τις αισθήσεις και πέθανε στις συνθήκες Κάψωνα. Πού τον έχεις γραμμένον τον συνάδελφο 65 χρονών που κατέρευσε στο ήλιον από τη ζέστη. Πού τον έχεις γραμμένον τον φίλο μου τον Σπύρο που τον βγάλαν από τη σύραγγα, από τον ΒΟΑΚ ημιλιπόθυμο και αντί να τον πάνε στο νοσοκομείο, αντί να γιατρό εργασίας, αντί να ασθενοφόρο, τον άφησαν και πέθανε ο άνθρωπος εκεί πέρα μετά από μια ώρα. Πού τον έχεις γραμμένο τον άλλο συνάδελφο στο Ηράκλειο 60 χρονών που ένιωσε αδιαθυσία και έχασε τις αισθήσεις του και πέθανε. Πού τον έχεις γραμμένο τον συνάδελφο στο μετρό, στο έργο στο ελληνικό που μετά από ατέλειωτα 12 ώρα και υπερορία.
2: Δεν καταγράφεται άλλο κύριε συνάδελφε.

0: Το ακούσατε το αυτοματοποιημένο πως διάκοψε. Και το αυτοματοποιημένο βεβαίως δεν καταλάβαινε, λειτουργήσε με τον χρόνο, ενεργοποιήθηκε και του αφαίρεσε τον λόγο, το έπαυσε το μικρόφωνο. Όμως μπορεί να γίνει μια ωραία σύγκριση και βλέπω ότι έχει γίνει viral ο βουλευτής του ΚΚΕ. Το διακινούν πολύ, όχι μόνο κουκουέδες, γιατί είναι απλός λόγος, είναι καθημερινός λόγος, είναι αυθεντικός λόγος, χωρίς τις φιωριτούρες όλων των υπολείπων, χωρίς τα ναι μεν αλλά, χωρίς στρογγυλάδες, χωρίς στολίσματα στο λόγο, χωρίς προσφυγές, το τι ακριβώς ορίζει το τάδε πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατευθείαν. Για νεκρούς, με ονόματα, για το τι ακριβώς συνέβη, πώς συνέβη και βεβαίως όλα αυτά όχι για να γίνει ένα μνημόσυνο, σκέτο, απλό, για να με έντονο τρόπο ακουστεί, υποθεί, διατυπωθεί το αίτημα. Να μην έχουμε νεκρούς στις δουλειές, να πάρθουν αυτά τα μέτρα που πρέπει και δεν μπορεί να γίνει. Είναι τέτοια τα κέρδη των εταιριών που μπορούν να διαθέσουν ένα μικρό κομμάτι και για αυτά. Και βεβαίως και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να ελέγξουν όλο αυτό. Αλλά ούτε το ένα γίνεται, ούτε το άλλο. Ούτε επενδύσεις γίνονται πάνω στη ζωή και την ασφάλεια των εργαζομένων, γιατί θεωρούνται κάτι δεύτερο, είναι εργάτες, ούτε ελεγκτικοί μηχανισμοί, γιατί θα πρέπει να τσιτώσουν, να ενοχλήσουν τις εταιρείες οι οποίες επενδύουν και αυτό είναι το άπαξ σε αυτό το σύστημα που ζούμε και δεν πρέπει να τις ενοχλούμε, γιατί αυτοί που φεύγουν είναι εργάτες. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια λοιπόν, 2.11.10.80.8.80 με αυτά που έγιναν στη Βουλή και το τραγούδι το πολύ ωραίο Φόντας Λάδης η στίχη, Μάνος Λοΐζος η μουσική, Γιώργος Δαλάρας βεβαίως η φωνή, από τη Συνοικία είναι ο τίτλος του για τους νεότερους που δεν τα ξέρουν αυτά. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και πρώτες διαφημίσεις.
1: Πολύ λαού.
2: Οργή Θεού.
1: Όχι ακόμα. Έχω ένα προβληματισμό, σύντροφε.
2: Τι προβληματισμό έχεις?
1: Έχουμε τα στενά του Ορμούζ, τα οποία είναι στενά και δεν περνάνε.
2: Είναι στενά.
3: Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.
1: Έχουμε το Σκατάρ, έχουμε τα Αραμυράτα, τα Κακομυράτα, το Μάντογλου. Εμείς εδώ στην Ελλάδα από την εποχή της Επαναστάσεως του Γεώργιου Παπαδόπουλου έχουμε πετρέλαιο εκεί στη Θάσο. Γιατί να το πληρώνουμε ακριβά?
2: Έλαντε.
1: Έχει πάρει φωτιά ο πισινός μας. Στέλνω μήνυμα εκεί προς τη μεριά που είναι εκεί το χαβουζόρεμα, Μητσοτάκικο και Σίο. Αφού έχει γυριστήρες στη Σικελία, δεν θέλουμε το δικό μας πετρέλαιο να το διηλίζουν για να το φέρουν εδώ για τον φτωχό λαό. Εγώ μόνος μου, γεια.
2: Η καούρα τους είναι ο φτωχός λαός, ναι, καλά το πες.
4: Έλα, Χαλίβι, έλα, ο μετανάστευο Βερολίνο είμαι.
2: Έλα, φιλέ.
4: Καλά, είσαι, αδελφέ.
2: Καλά, εσύ.
4: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, τρέχει το θέμα. Θέλω να κάνω μια πρόταση, μπέσα τώρα, έτσι. Ειλικρινά, θέλω να κάνω μια πρόταση στο Θήμιο. Μου περισσεύει ένα εισιτήριο για 30 του μηνός μετάλλικα. Σε εμάς είναι 30 του μηνός στο Βερολίνο. Άμα θέλει.
2: Μετάλλικα.
4: Το είχα πάρει για τον κολλητό μου.
2: Τι μετάλλικα, για πού? Περάσανε μετάλλικα.
4: Ρε, σε εμάς είναι 30 στο Βερολίνο, 35.
2: Α, για Βερολίνο.
4: Α, παίξουν εδώ πέρα. Μου περισσεύει ένα εισιτήριο, άμα θέλει ευπρόσδεκτος μπορεί να έρθει, το δίνω και σε μένα θα μείνει, θα τον πάρω από το αεροδρόμιο, θα μείνει σε μένα και θα πάμε στο Μετάλλικα.
2: Ο Θήμιος για Μετάλλικα, πας καλά.
4: Εσύ πήγες, θα σου έλεγα έλα εσύ, αλλά εσύ πήγες.
2: Ναι, πήγα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάποια καούρα ιδιαίτερα.
4: Δεν πειράζει, εγώ του κάνω αυτή την πρόσκληση.
2: Εντάξει, κάντε.
1: Από Τσόλι.
2: Έλα, αστιατόρα.
1: Τι κάνετε από Τσόλι, που.
2: Τι θες?
1: Δεν κατάλαβε το μαλάκα κάποιο είμαι.
2: Ναι, ναι, ο χιουμορίστας, ο γνωστός. Ο Χουντέος.
1: Ποιος Χουντέος, ρε παπάρα. Έχεις καιρό να μ' ακούσεις, ρε μαλάκα.
2: Ο Σιριζέος είσαι.
1: Μπράβο, ρε φιλαράκι.
2: Έλα, μωρέ. Τώρα που είσαι, πού έχεις χαθεί?
1: Άστο, γάμισε το, τι να σου λέω τώρα. Μεγάλο story.
2: Ωραία, άστο αυτό. Πού έχεις βρεθεί?
1: Στα ίδια μονοπάτια έχω βρεθεί.
2: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, ρε μαλάκα, τι ΣΥΡΙΖΑ, είσαι σοβαρός, ρε.
2: Εγώ, εσύ.
1: Ενόψη.
2: Επειδή είσαι εσύ σοβαρός, το λέω.
1: Ενόψη, είναι δυνατόν να με ρωτάς τέτοια πράγματα? 26 του μηνός ανακοινώνει το καινούριο του κόμμα ο ηγέτης, ο Μέγας.
5: Ο Θεριστής. Ο Θεριστής έρχεται.
1: Α. Και με ρωτάς αν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, ρε, σοβαρός σου, ρε.
2: Ναι, δεν ξέρω, έχουν περάσει διάφορα τώρα. Ο Κασελάκης, του Ναντάλου, είναι αριστερά.
1: Όχι, όχι.
2: Σε έχω βρει και σε χάνω.

0: Ρε μαλάκα, άρε που είστε θα σε γαμίσω από εδώ και πέρα μαλάκα από τσέπολη, ε. Με αγάπη πάντα. Με αγάπη
1: ναι,
0: πάντα.
1: ξέρω.
0: Ναι, να με περιμένεις.
1: Περιμένω, πώς και πώς.
2: Ναι, καλημέρα σας. Να θυμίσω και ο Αϊνστάιν έγραφε στο Βενιζέλου να μην κυνηγάει τους κομμουνιστές, αλλά να θυμίσω και τον Τρομάρα, το θείο.
1: Για όλα έχεις μια ιστορία που να κολλάει.
2: Τον σκοτώσανε στο πρώτο Αντάρτικο και τον σκοτώσανε οι Ιταλοί, αλλά και εκεί κάποιος τον κάρφωσε. Ήταν η Παλαιστής αυτός. Πάμε τώρα.
1: Δική μας εδώ δοσύλλογοι θα ήταν, είχαμε καλούς δυνατούς.
2: Τώρα ανακοίνωσε η NASA ότι έχουν δει, λέει, στο διαστημικό σταθμό UFO. Το έκανε επίσημα ανακοίνωση η NASA, είναι καλό αυτό. Έκανε δεύτερη πάλι ο Τραμπ, ξεκινά και τα αποκαλύπτει και μέσα στο κογκρέσο λένε και για μη γήινα σώματα.
1: Θα τον αφήσουν όμως, θα τον αποκαλύψει, γιατί τα ξένα κέντρα δεν τον αφήνουν, αγαπητέ. Δεν τον αφήνουν τα ξένα κέντρα και δεν μπορεί να κάνει χαίρι. Δεν έχεις ακούσει ακουστικό, είμαι σίγουρος. Το βάζεις μόνο στο μικρόφωνο να μιλάς και δεν ακούς, είμαι σίγουρος. Έτσι όμως δεν θα γίνει γόνιμη κουβέντα. Και μαζί σου θέλω μόνο γόνιμες κουβέντες. Λυπάμαι πολύ, γεια.
3: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
4: Stigma Radio. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
5: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο, 20 χρόνια.

0: φοράει Prada 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950 33 409 και 6984 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
5: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι

0: Μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950 25798.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
6: Stigma Radio.
7: Σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα που μειώνει το δημόσιο χρέος με τον γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία της Ευρωζώνης. Όλα αυτά αναβαθμίζουν την εικόνα της χώρας και γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα. Σε μια σοβαρή χώρα.

0: Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα για δύο ιστορικά ρεκόρ.
1: Σε μια σοβαρή χώρα.
0: Για την τρίτη τετραετία και για την μπλε δεκαετία.
2: Σε μια σοβαρή χώρα. Και είναι σοβαρή επειδή ακριβώς συμβαίνουν αυτά. Η τρίτη τετραετία που λέει ο Σπανάκης και η μπλε δεκαετία. Τα παραπολιτικά είναι στη συγκρούψη πάνω, στο καλυθέα πλευρά, αλλά προς κέντρο. Υπάρχει μια έντονη οσμή εδώ και στο κτίριο. Καυσαερίου, αερίου και από ό,τι βλέπω στη Μισή Αττική. Τώρα υπάρχει μια είδηση ότι στα νότια προάστια από Πειραιά, Φάληρο, μέχρι πάνω Νέο Κόσμο, εδώ Καλλιθέα και τα λοιπά, υπάρχει μια οσμή, δεν ξέρω, επειδή ακριβώς είναι σοβαρή χώρα, δεν έχει εντοπιστεί κάτι μέχρι στιγμής, αλλά αν σταματήσετε να μας ακούτε, κάτι έχει συμβεί εδώ στην περιοχή, γιατί είναι σοβαρή χώρα. Χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε και θα μας μείνει ο μπούμερ που έπαιζε με τα φιδάκια.
3: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X, κοντά είμαι, δύσκολα μπορούμε να την καταλάβουμε. Γιατί δύσκολα μπορούμε να καταλάβουμε? Να φανταστείτε ότι εγώ κινητό πήρα στα χέρια μου όταν τελείωσα το Πολυτεχνείο, στα 24 μου. Και αυτό το κινητό που πήρα εγώ στα χέρια μου έπαιρνε μόνο κλήσεις. Και όχι παντού, είχε το 1/10 κάλυψε και είχε ένα φιδάκι, θυμάμαι ένα παιχνιδάκι, δεν, smartphone πήρα στα χέρια μου στα 34 και είχε ένα φιδάκι, θυμάμαι ένα παιχνιδάκι.
4: Και βλέπω όντως το φίδι κάτω από τον νεροχύτη, η γάτα στέκεται απέναντί του, δεν μπορεί ούτε να φύγει η γάτα ούτε το φίδι. Και το φίδι να φτιάνει τον κλασικό θόρυβο. Ακούω έναν ήχο, sound κάτσι καλά να πούμε.
3: Και είχε ένα φιδάκι, θυμάμαι ένα παιχνιδάκι.
4: Και σε κάποια φάση, αφού το χτύπησα αρκετές φορές με το σκοπόξυλο, το πάτσα και τρεις μπαλτιές τέλος πάντων, και πάλι ακόμα ζούσε.
2: Το φίδι του Τσίπρα ήταν αυτό. Το είχε λιώσει ο Τσίπρας, έπαιζε το φιδάκι. Και έτσι λοιπόν μιλούσε σε νέους χθες και ήθελε να τους πει για τις αλλαγές, την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Και από το φιδάκι έχουμε φτάσει στα σκρολαρίσματα και δεν περιγράφεται πού ακριβώς έχουμε φτάσει. Λαός, μέρος δεύτερον.
5: Έλα, Αποστολή μου.
4: Έλα.
5: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, γιατί και εγώ έχω μπερδευτεί πολύ με αυτό το θέμα. Είναι γι' αυτό που είπε ο Στήλιος της Ταξιλιούπολης, που ήταν καταπληκτικός, εντάξει, συγκλονιστικός, δεν πάω από τίποτα παραπάνω. Είπε σε κάποια φάση για τις πλαστικές influencer. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
4: Ναι, ναι.
5: Ναι, είπε ότι η κοινωνία, ρε παιδί μου, προωθεί τις πλαστικές influencer. Αυτό θέλω να μου πεις και εσύ, ρε, επειδή και εγώ είμαι μπερδεμένος με αυτό το θέμα. Ποια η θέση σου για αυτό το θέμα? Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα να βγαίνει ακρίτα και να νοιάζεται για τις βίζιτες που ήταν στο Ντουμπάι και να λέει στοχοποιούν τα κορίτσια μας. Αυτό το θέμα, το ότι η γυναίκα είναι ελεύθερη να διαθέσει το σώμα της όπως θέλει, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι αυτά είναι κάποια πρότυπα εντελώς καπιταλιστικά, αμερικανοευρεόφερτα, ότι κοίταξε ότι για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά ξεφτιλίζεσαι, για τα λεφτά θα κάτσεις να σε κατουρίσει και να σε χέσει ο Άραβας, και είσαι πετυχημένη. Δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σερβιτόρα, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σε ένα καφέ, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που έχει δύο πτυχία στα παιδαγωγικά. Από την άλλη, επειδή θέλω να είμαι και δίκαιος και θα ήμουν πολύ αχάριστος να μιλήσω μόνο αρνητικά για τέτοιες κοπέλες. Έχω γνωρίσει κάποιες κοπέλες που κάνουν αυτό και οι οποίες είναι ευγενέστατες, είναι φιλικότατες. Τους πηγαίνω στις παραγγελίες φιλικές με τεράστιο φιλοδόρημα και μου λένε γιατί σέβεσαι τις γυναίκες, και μου τις φάει κάποιοι μαλάκες άντρες. Εκείνο ξεφτύλα ο σεξισμός. Εγώ στη θέση σου θα έμπαινα. Τι να πεις, ρε Καραγκιός, για αυτές έχουν όποιον θέλουν, με όσα φράγκα θέλουν. Την ευγένεια και το σεβασμό ζητάνε. Αλλά από εκεί και πέρα, το κάποιες γυναίκες, και είναι και μια πολύ γνωστή, η οποία βγάζει τα λεφτά έτσι και ξεφτιλίζει τον κόσμο. Λέει ο ξεφτύλας ο ντελιβεράς, ο ξεφτύλας ο σερβιτόρος, ο ξεφτύλας ο υπάλληλος Αιτζίαν και αυτά, αυτές πρέπει να τις κυνηγήσουμε. Πρέπει να ξαναεπαναφέρουμε τα σωστά πρότυπα, έτσι ώστε τα κορίτσια να μην έχουν πρόβλημα ούτε με το σώμα τους, ούτε με το χρήμα, να είναι ευτυχισμένα με αυτά που έχουν και να ψάχνουν να βρουν και τα αγόρια τα καλά. Γιατί πλέον το πρότυπο είναι ο ντύλε, ο μπρατσωμένος, ο μπράβος, αυτός που θα πλακώσει όποιον του πω. Πλέον τα αγόρια, τα ευγενικά που σέβονται τις γυναίκες, είναι φλόροι. Δεν μετράνε πια αυτά. Όχι σε όλες τις γυναίκες, σε μια ειδικά σας, πούμε, στους ακροατές σου δεν θα ισχύει αυτό. Αλλά στην κοινωνία γενικότερα ισχύει.
6: Ναι, γεια σας. Ο κύριος Σάβα Καραγιαννίδη θα ήθελα, παρακαλώ.
4: Ο ίδιος.
6: Ναι, γεια σας. Αντώνης Βέργος ονομάζομαι. Καλό, είμαι ο πατέρας της Μαρίας της Βέργου. Την έχετε μαθήτρια στο φροντιστήριο Στόχος. Της διδάσκεται φυσική και μαθηματικά.
4: Ισχύει.
6: Λοιπόν, έλαβα κάποιες τώρα βαθμολογίες τελευταίες και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είναι τόσο χαμηλή η επίδοση της.
4: Αφού είναι για τον πούτσο καβάλα η κόρη σας.
6: Συγγνώμη.
4: Ενώ δεν διαβάζει και τόσο.
6: Ένα λεπτάκι λίγο, να σας καθαρίσω λίγο κάτι. Εμένα μου έλεγε ότι τα πάει πάρα πολύ καλά στα μαθήματα.
4: Ναι, ναι, τι σας έλεγε εσάς είναι άλλο θέμα με
1: το τι κάνει στην τάξη.
6: Ναι, γι' αυτό σα πήρα για να μου το διευκρινίσετε.
1: Λέει ψέματα. Ναι. Αντιγράφει, κάνει κοπάνε, κάνει σκονάκια και μασάει και τσίχλα.
6: Ναι, μισό λεπτάκι λίγο τώρα να ξεκαθαρίσουμε.
1: Τι να ξεκαθαρίσουμε το ένα και το άλλο, να ξεκαθαρίσουμε όλη την ώρα το πλαίσιο. Κάνει αυτά που σα λέω, με πιστεύετε ή όχι, να τελειώνουμε.
6: Σα πιστεύω, κύριε.
1: Τέλο.
6: Να με ακούσετε ένα λεπτάκι να σα εξηγήσω λίγο.
1: Τι να με εξηγήσει τώρα και εσύ, Μορκακομίρη, πλήρωνε και το Μηνιάτικο να τελειώνουμε.
6: Ναι, να σα εξηγήσω. Είμαι άνθρωπο και είμαι οικοδόμο.
1: Και
6: είμαι οικοδόμο.
1: Τσουτσούρωσα, τι πάει να πει.
6: Για να πληρώνω. Δεν κατηγορώ κάπου εσά. Απλά επειδή μου είπε ψέματα η κόρη μου.
1: Το κολοπέ, την κόρη σα. Να την κρεμάσουμε.
6: Μάλιστα.
1: Τι θε να κάνω τώρα.
6: Ναι, πείτε μου λίγο. Τι βαθμολογίε έχει σημειώσει.
1: Ό,τι και να πω θα συνεχίσει εκεί. Ναι, και καλά. Ναι. 17, 11 και 10.
6: Το 17 που, στη χημεία.
1: Στον ταχτυρτή στα γόνατα.
6: Ορίστε.
1: Στον ταχτυρτή, λέω, στα γόνατα είναι καλή και παίρνει βαθμού.
6: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται.
1: Άμα δεν καταλαβαίνετε, μπορεί να συνοηθούμε, αγαπητέ.
6: Τι λέτε και να μου μιλήσετε λίγο ξεκάθαρα.
1: Έτσι μιλάω.
6: Τι είστε εσεί.
1: Νταΐ.
6: Είστε και Νταΐ. Λοιπόν, τον κύριο Καραγιανή δεν μπορείτε να μου δώσετε, σα παρακαλώ.
1: Ποιο είναι τόση ώρα.
6: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι, δεν τα λύσαμε αυτά.
6: Γιατί μου μιλείτε έτσι, κύριε.
1: Γιατί ο ήξερο του Καραγιανή μιλάει αλλιώ, έτσι μιλάει.
6: Μου δεν μου επικορωτήσετε τόσο φραστή.
1: Α, μιλάει κιόλα η κοράκλα σου, έτσι. Μιλάει. Μην ανοίξω εγώ το στοματάκι μου, πέστη.
6: Ωραία, να μου πείτε, κύριε.
1: Μην ανοίξω το στοματάκι τι έκανε με τον Γιώργο τον Αθανασίου.
6: Γιώργο Αθανασίου.
1: Ναι.
6: Ποιο είναι ο Γιώργο Αθανασίου.
1: Εκείνο που σε γάμπαει στην τρίτη γυμνασίου. Τσακ, δεν σ' άρεσε.
6: Να την κρεμάσω!
1: Έσπασε ο ρόλο, κρίμα. Έλα, γεια.
2: Πήρε να κάνει πλάκα στον Αποστόλη από την αρχή. Το ξεκίνησε σοβαρό, okay, το όποιο άλλο αμέσω, γι' αυτό άρχισε να του λέει όλα αυτά στο πλαίσιο τη φάρσα και του χωρατού. Και στο τέλος λύγησε, δεν άντεξε ο συγκεκριμένος ακροατής. Τα είχαμε για την κόρη του, ενδιαφέρουν και όλα τα υπόλοιπα. Σήμερα 19 Μαΐου είναι η μέρα μνήμης ποντιακής γενοκτονίας.
7: Άρχιψαν και σκότωναν στα ρέματα στους δρόμους όποιον έβλεπαν. Τους έφεραν σε ένα σπίτι. Έβαλαν μέσα στο σπίτι τους ανθρώπους, γύρω βάλαν καλαμπουκόφυλλα. Και έριξαν πετρέλαιο και τους έδωσαν φωτιά και τους έκαψαν.
8: Όλα τα δεινά, όλες οι σφαγές. Δεν χάθηκε λίγος κόσμος. Κερασίντα, ο τοπάλος μας, κερασίντα, σαψίντα, μπάθρα, κόνια. Αυτά τα χωριά, ο τοπάλος μας, τα ρήμαξε.
9: Δίχως να σε ειδοποιήσω, θα σε πυροβολήσω. Μετά 6 μήνες δεν έμειναν τίποτα, έμειναν με 600 άτομα. Από τα 25.000.

Όταν ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, οι Έλληνες τουρκώς πόρα μας φοράζανε. Να μην αγνοούμαστε αυτά που είδαμε και αυτά που ακούσαμε. Να τα λέμε έξω από τα δόντια.

0: Είναι κομμάτια του ελληνισμού, απλοί άνθρωποι, ξεριζωμένοι με βίαιο τρόπο στα πολύ άγρια παιχνίδια και συμφέροντα, τα γεωστρατηγικά, στο τότε βίαιο μοίρασμα της περιοχής πριν 100 τόσα χρόνια, σχεδόν 100 και λίγο παραπάνω χρόνια, που πάντα την πληρώνουν και θύματα είναι οι λαοί, δεν είναι μόνο ένας λαός, είναι πολλοί λαοί. Τα θυμόμαστε όλα αυτά γιατί επειδή ο κόσμος βρίσκεται σε μια παράξενη φάση και ξύνονται όλοι να ξαναμοιράσουν καταστάσεις, εδάφη, περιοχές. Οπότε ας είμαστε σε μια επιφυλακή, είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, να προσέχουμε, να βλέπουμε, να ερμηνεύουμε σωστά και να διαβάζουμε σωστά όλα αυτά που γίνονται στην ασφαλή χώρα, όπως είπε ο Κυριάκος, και σοβαρή χώρα, Κυριάκος Μητσοτάκης. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στις διαφημίσεις, μαγκαζίνου. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
1: Έλα ρε Αποστολή, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πόσο μαλάκες πρέπει να είναι αυτός ο λαός.
2: Εντάξει.
1: Εκεί κάτσα να σου πω, εκεί που πάμε για καφέ τέλος πάντων, λέμε για κάτι εξετάσεις. Και λέει ο άνθρωπος, ρε παιδιά, το κράτος λέει ότι έχει κάνει τζάμπα. Λέω, ρε εσύ τι τζάμπα θες, είναι δυνατό τόσες εξετάσεις. Λέω, εγώ που κάνω κάθε τρεις και λίγο ας πούμε και με ασφάλεια και από γιατρό και αυτά, πληρώνω κάπου 38-39 ευρώ. Λέω, έχει να κάνει όλα τζάμπα και παίρνουμε τηλέφωνο, δύο εξετάσεις. Και δεν τρέπεται ο Άδωνης, ο φασίστας, και κοροϊδεύει όλο τον κόσμο. Και τους πιστεύουν ότι θα πάνε και θα τους κάνει ο ιδιώτης τζάμπα εξετάσεις. Τι να πω.
2: Ναι, γιατί δεν πιστεύω. Κάτι...
1: τόσο ζώα είναι, ρε γάμο, δηλαδή τι να πιστέψω από αυτούς τους αλήτες, να πούμε.
3: Είπε ο Τσουματσιωτάκης ότι στεναχωριέται για την ακρίβεια.
4: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
5: Μπράβο!
4: Να ροκανίζει το εισόδημα.
2: Δεν είναι καλά τώρα, εντάξει. Δεν είναι ότι χτυπάει το τηλέφωνο μες τη νύχτα και θα το σηκώσει. Γιατί θα το σηκώσει? Γιατί δεν κοιμάται το βράδυ από την ανησυχία, γι' αυτό.
4: Και αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
3: Μισό λεπτό, ρε Αποστολή. Όταν παίρνει το ΦΠΑ, δεν στεναχωριέται από την ακρίβεια?
2: Γι' αυτό δεν κοιμάται, σου λέω. Ναι, στεναχωριέται.
3: Όταν εισπράττει το ΦΠΑ, εγώ ναι. Άκουσα να δει. Προφανώς αυτό το τηλέφωνο είναι επαγγελματικό. Έτσι. Εγώ τα χτυπάει 3 η ώρα τη νύχτα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, λογικά.
3: Εγώ κοίταξε, ρε φίλε, αν χτυπήσει το τηλέφωνο για επαγγελματικό λόγο 3 η ώρα τη νύχτα, προφανώς θα βγάλω πολλά λεφτά.
2: Εσύ σίγουρα.
3: Μα κι αυτός. Δηλαδή, όταν τον πήρανε τηλέφωνο και του λέει θα έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα κάποια δισεκατομμύρια, τι, δεν έβγαλανε? Αν όχι αυτός, οι φίλοι του, τα κολυτάρια του, κατάλαβε. Mm. Αν χτυπάει το τηλέφωνο 3 η ώρα τη νύχτα, φίλε, εντάξει, αν εξαιρέσουμε την οικογένεια, θα οικονομήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα οικονομήσει και πολλά κιόλα. Να σου πω κάτι τώρα, είμαι και έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Πότε θα κάνετε, ρε, διαδήλωση για την Παλαιστίνη έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ?
2: Περιμένουμε να ανακοινώσει ο Τσίπρας, μωρέ, για να είμαστε πολλοί.
6: Όπως είπα και πιο πριν, η Ελλάδα είναι ένας σταθερός και αποδεδειγμένα αξιόπιστος φίλος του Ισραήλ.
3: Άκουσε να δεις, αγοράκι μου. Πέστε στα πράγματα όπως μπήκε η Κίνα, όπως μπήκε η Ρωσία και μιλάει επί ίσης όρης με τον Τραμπ. Πέστε στα πράγματα και εύχομαι του χρόνου να πείτε, να βάλετε βέτο, θα έχετε 15-20 βουλευτές που στάγετε, ότι εμείς δεν πάμε στην Eurovision διότι συμμετέχει το Ισραήλ και όλα αυτά τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού που σπαταληθήκανε θα βρείτε κάπου να τα δώσετε στον κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη. Χρησιμοποιώσαμε τον Ακύλα, κατάλαβες? Έτσι γίνονται οι δουλίτσες.
2: Α, ξεκινάς από τα βασικά, όχι αστεία εσύ τώρα.
3: Με φιλαράκο, άκου. Έγινε η μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα Τέμπη πριν 2 χρόνια. Το κατάπιε το σύστημα, τότε το απορρόφησε. Οι ταξιτζίδες κάνανε πορείες, διαμαρτυρίες στο Υπουργείο, στα αεροδρόμια. Αυτό. Είδες να γίνει τίποτα? Όχι. Εγώ λέω και στο σωματείο, άλλη απεργία να μην κάνει.
2: Μην κάνετε, αυτό, παιδί μου, δεν έχει νόημα. Καλά τα λες. Μπράβο. Τι κομμένες, γιατί δεν αλλάζει κάτι?
3: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο.
2: Βρε καλά τα λες εσύ, πολύ καλά. Ωραίες οι αρχές αυτού του νέου κόμματος, αυτού Τσίπρα, είναι αυτά που ξεσκώνεις.
3: Άσε με να μιλήσω, άσε με και μετά άμα δεν σ' αρέσει το κόβεις.
2: Ναι, γιατί δεν έχεις μιλήσει εσύ.
3: Λοιπόν, άσε με να μιλήσω. Για μένα θα πρέπει, εγώ το κάνω και συνέχεια. Τώρα της είπα της γυναίκας τι θα ψηφίσω, ξέρεις να ψηφίσω. Λοιπόν, στον πελάτη, εγώ δεν κάθομαι να παρακαλέσω το Μητσοτάκη. Σε παρακαλώ, κατήργησε τον νόμο. Θέλω να πάει στο σπίτι του και το κουκουέ πραγματικά το χρειάζομαι για να το καταφέρω. Το κατάλαβες? Είδα αλλιώς όλα τα άλλα είναι λόγια. Να καθόμαστε να οικετεύουμε το Μητσοτάκη, μήπως μας πετάξει κανένα ξενοκόμματο. Όχι, ρε φίλε, θα το στείλουμε στο σπίτι μας. Και άκουσες τι είπε η βούλτευση.
2: Στο σπίτι μας ήρθε. Τι είπε?
3: Να σου πω, η βούλτευση. Άκουσες τι είπε η βούλτευση. Το νόμο του Τσαουσέσκου. Τι έγινε τότε επί Τσαουσέσκου? Τους πτήσανε στον τοίχο και τους πυροβολήσανε. Για μένα αυτό έχει στο πίσω μέρος του μυαλού τους η βούλτευση. Γιατί ξέρει τι έχουν κάνει και σου λέει, λες να μας στήσουν σε κανένα τοίχο. Όχι, δεν θέλουμε να τους στήσουμε στον τοίχο, απλά να τους στείλουμε στο σπίτι.

0: Stigma Radio.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρή Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
6: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
9: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
11: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
12: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
4: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λάδο Λέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λάδο Λέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
5: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
7: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Lessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
8: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
9: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Stigma Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει το όρκο καράτε. Το ξέρετε το όρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
8: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
9: Το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: στίγμα.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίν Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρίν Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες, και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
8: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
9: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26950 25798.
11: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670.
12: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
13: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία.

0: κρι-κρι παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτης Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Λέσσας The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma Radio.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωή.

0: και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Sigma Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, με

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως Λάδο Λέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο Λάδο Λέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950 33 409 και 6984 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
1: Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
6: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.

0: Πρέπει να δούμε σαν άνθρωποι λίγο το γεγονός ότι τα πρωτοσέλιδα όλων των site, υποθέτω και των εφημερίδων, είναι μόνο λυπηρά γεγονότα. Μια χαρούμενη είδηση, έτσι πρώτο θέμα, δύσκολο, αλλά θα τα βρούμε. 14 λεπτά μετά τις 6, καλησπέρα. Είστε στο 97.6. Μαρία Πουλίος κοντά σας, ζωντανά, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, μέχρι και τις 8.
1: 97.6.
0: Ακριβώς εδώ, μέχρι και τις 8.

και βρέθηκε η ωραία χαριτωμένη πληροφορία της ημέρας. 5 παπαγάλοι σε ένα ζωολογικό κήπο χωρίστηκαν όταν άρχισαν να βρίζουν τους επισκέπτες και να γελούν όλοι μαζί. Στο Lincolnshire Wild Park, οι Αφρικανοί γκρίζοι παπαγάλοι έγιναν γνωστοί για τη γλωσσοδιάρειά του και για το χιούμορ τους. Αντί να τσογωνώσουν οι φροντιστές, τους έβαλαν με 92 καλώς συμπεριφερόμενους παπαγάλους που μιμούνται ήχου σπιτιού, ελπίζοντας να βελτιωθούν. Δεν τα καταφέρανε. Συνεχίσαν τη λογοδιάρεια και το χαχανιτό και να κοροϊδεύουν τους επισκέπτες. Μας αρέσουν αυτοί.

όπως μας αρέσει και ο τουρίστας. Στη Φοντάνα την Τρέβη που έγινε viral, αφού βούτυξε ντυμένος, αγνώντας τις οδηγίες αστυνομίας. Πλήρωσε πρόστιμο 500 ευρώ. Δεν ξέρουμε γιατί το έκανε.

0: have a little sex. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
2: exceptional. Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
7: 26950 25798.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Ευρώπη λοιπόν, με περισσότερους ανθρώπους που ζουν μόνοι, λιγότερα σπίτια με παιδιά και έντονες διαφορές από χώρα σε χώρα. Στην Ευρώπη καταγράφηκαν σύνολο 203,1 εκατομμύρια νοικοκυριά και η πολυπληθέστερη κατηγορία ήταν οι ενήλικες που ζουν μόνοι χωρίς παιδιά. 76 εκατομμύρια, ενώ τα ζευγάρια είναι 48,9 εκατομμύρια χωρίς παιδιά και τα ζευγάρια με παιδιά είναι 29,9, ελάχιστη. Η μεταβολή της τελευταίας δεκαετίας είναι σαφής. Από το 2016 έως το 2025, ο συνολικός αριθμός των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 6%. Τα μονοπρόσωπα χωρίς παιδιά αυξήθηκαν κατά πολύ 19,2, ενώ για τα ζευγάρια με τα παιδιά μειώθηκαν κατά 6,3. Δεν πάμε καλά, το βλέπετε.

Η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την παρουσία παιδιών στο σπίτι. Και το 2025 υπήρχαν 26,2% των ελληνικών νοικοκυριών έναντι 23,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνουμε παιδιά, το κάνουμε. Το 46,6% είχε ένα παιδί και το 39,4% δύο παιδιά. Ενώ το 14% παραπάνω από τρία. Η χώρα μας βρίσκεται ελαφρώς κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο στην κατηγορία του ενός παιδιού, αλλά πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα σπίτια των πολύτεκνων. Βέβαια. Δεν θα το πω γιατί θα μπείτε ρατσιστικά.

Με άλλα λόγια, λιγότερα παιδιά ζουν σε σπίτι χωρίς κανένα εργαζόμενο. Ένας γονιός δουλεύει, άλλος όχι. Αλλά παραμένει υψηλό το ποσοστό των οικογενειακών σχημάτων, όπου η απασχόληση δεν μοιράζεται σε όλους τους ενήλικες.

Είμαστε ακόμα πάντως μια στηρητική χώρα, γιατί οι μονογονεϊκές οικογένειες είναι ελάχιστες. Και λειτουργούμε με το οικογένεια. Άλλα δεν θα τα πω. Τα ξέρετε.

Μια ομαδική δραστηριότητα στη φύση μια φορά την εβδομάδα μπορεί να είναι το ιδανικό αντίδοτο στη μοναξιά, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ευημερίας των ηλικιωμένων που διαμένουν σε 20 ευγυρίας, σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Ελσίνκη. Όμως, τα παρεάκια αυτά των ηλικιωμένων συνταξιούχων και λιγότερο είναι αυτά που τελικά μπορούν να περάσουν καλύτερα. Η μελέτη διαπίστωσε, και ξέρουμε τέτοιες παρέες, ότι οι έξοδοι και οι δραστηριότητες με επίκεντρο

σπίτια και τα κτίρια του χωριού της, εμπνευσμένα από τη μοραβική παράδοση. Από τα 40 της και για σχεδόν 50 χρόνια, 91 τώρα, διακοσμούσε κλεισάκια και τείχους χωρίς στένση, δημιουργώντας μοναδικά σχέδια με απίστευτη λεπτομέρεια. Το πιο γνωστό της έργο ήταν το μικρό παρεκκλής του χωριού. Όταν έφυγε από τη ζωή, αχ, δεν διάβασα που είχε φύγει. Συνέχισε την παράδοση ανιψιά της, κρατώντας ζωντανή την τοπική κουλτούρα μέχρι και σήμερα.

Διαβάζω εδώ για τις Κάνες. Έχω να σας πω πολλά νέα. Το Hope είναι μια μετοπική σύγκριση με εξωγήινες και ένα What the fuck finale. Σαρώνει, αρέσει πολύ και ανυπομονούμε να το δούμε και αυτό. Αν και σήμερα θα πάω να δω για δεύτερη φορά Ο Διάβολος Φορούσε Πράντα στις 8 και στις 10 έχουμε Guy Ritchie.

0: στίγμα.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Τηλέφωνο 42004. Μπράτης. Πράτης καλός.
0: Στίγμα.

Και επειδή οι έρευνες επιβεβαιώνουν ότι το κτσομπολιό μπορεί να βελτιώσει την υγεία και την ποιότητα ζωής, κουσκούς για το Ρώσο ηγέτη, ο οποίος προσγειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στην Κίνα με το προεδρικό αεροσκάφος της Ρωσίας. Το γεγονός ότι η 25η αυτή επίσκεψη του Ρώσου ηγέτη πραγματοποιείται αμέσως μετά, αφού έφυγε ο Τραμπ, στην ίδια πόλη, δεν θα το αφήσουν έτσι. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση τόσο απόλυτο ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων και από ό,τι φαίνεται το καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει να συζητήσει και αυτός για την ενεργειακή ατζέντα και το διπλωματικό παρασκήνιο. Μάλλον θα πούνε τι είπανε με το προηγούμενο που έφυγε. Ενώ την ίδια ώρα η κρίση στη Μέση Ανατολή, η εμπλοκή στο μέτωπο της Ουκρανίας, αλλά και το ζήτημα της Ταϊβάν, θα αποτελέσουν τα βασικά κομμάτια των συνομιλιών των δύο ηγετών. Η Μόσχα θέλει να πάρει τη διαβεβαίωση ότι διατηρεί προνομιακή σχέση στους στρατηγικούς υπολογισμούς της Κίνας.

Εδώ θα είναι ορατή τα ξημερώματα της 1ης Ιουνίου, δηλαδή στο τέλος τώρα του μηνά, προς την κατεύθυνση του αστερισμού του Σκορπιού. Βρείτε το. Η μπλε σελήνη, παρά το όνομά της, δεν αποκτά πραγματικά μπλε χρώμα, αλλά το όνομά της αναφέρεται σπανιότητα του φαινομένου. Και υπάρχει μια έκφραση που λέει: μια φορά σε μια μπλε σελήνη συνδέεται με τη σπανιότητα αυτού του φαινομένου. Μας αρέσουν τα φεγγάρια και της άνοιξης και του καλοκαιριού.

0: Στίγμα.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιβ. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιβ. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Χιου Τζάκμαν και η Έμα Στόουν. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαραγκινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας, τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
6: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
7: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
6: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
7: Απευθύνσου στον ειδικό.
6: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
7: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
6: Απολύμανση λεκάνης.
7: Έντομο απόθυση,
6: αρωματισμός χώρο,
7: απεντόμωση μειοκτονία,
6: προϊόντα και συσκευές χάς,
7: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
7: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
6: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950-25600.
7: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
6: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
8: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
9: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
10: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
9: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
10: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
9: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
10: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Ας το πάνω μας.
12: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
13: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών.
0: αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
14: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
15: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
16: Stigma Radio.

Τζούλια Μουρ, Δούκισσα Νομικού επίσης, η Εβέλιν Καζαντζόγλου από την Ελλάδα. Και συνεχίζουμε.

όπου θα φύγω λίγο πιο πριν, γιατί και έχει κίνηση στην παραλιακή και θέλω να προλάβω να δω το διάβολο που φοράει πράντα δεύτερη φορά. Where is my

Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το 2ωρο μας. Ανανεώνω το ραντεβού μας αύριο λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε να προσέχετε, να προσέχετε πολύ. Ενσυναίσθηση και καλή καρδιά. Από τη Μαρία που λέει στον στίγμα, φιλιά πολλά και καλό βράδυ.

0: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο, 20

0: φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και Boxing Training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έχουμε γύρω μας όλα αυτά τα μαύρα σύννεφα παγκοσμίως αλλά και εντός χώρας. Με όλα αυτά που συμβαίνουμε, έχουμε και αυτό το χολόσκασμα. Κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, σε αυτές τις μέρες, στις Μπαχάμες λέει, αυτές τις μέρες απαγορεύουν το ποτό. Απαγορεύουν το αλκοόλ πιο σωστά. Είχαν εκλογές τις προηγούμενες μέρες, 12 Μαΐου. Και γι' αυτό το λόγο έχουν απαγορεύσει το αλκοόλ. Άντε τώρα να καταλάβεις τι γίνεται. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Ο Κοσμάς και Τραμμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Με παλιά, με καινούρια. Εδώ θα ταξιδέψουμε και σήμερα, θα ξεχαστούμε λίγο με τις μουσικές μας και θα ονειρευτούμε. Γιατί έρχεται το καλοκαίρι, όσο και αν ο καιρός επιμένει να μας κάνει κόμψες. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: στίγμα.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή, μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26 950 25 798.

0: φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
2: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
1: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
2: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
3: Stigma Radio.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

με φρεσκότατους Duran Duran, παρόλο που δεν τους βλέπουμε εδώ στα τσάρτ. Δεύτερο ημίωρο, επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, τη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Free to Love ακούσαμε μόλις τώρα. Εδώ με παλιά, με καινούρια, ταξιδεύουμε και ονειρευόμαστε. Λίγο πριν το καλοκαίρι του 2026.

ως Ταύρου στο ζώδιο που είμαι, μου έκανε κλικ ένα δημοσίευμα εδώ και σας το διαβάζω για τον σεφ, ο οποίος θεωρείται ο διανοούμενος της κουζίνας και ένας από τους καλύτερους του κόσμου σεφ, με 18 αστέρια Μισελέν παρακαλώ, ο οποίος έχει και αρκετά εστιατόρια σε όλο τον κόσμο. Εκείνος βρίσκεται στη Γαλλία περισσότερο από ό,τι διαβάζω εδώ, ο Γιάννικ Αλίνο, από τις σημαντικότερες μορφές σεφ αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Θέλετε να μάθετε πόσα πληρώνουν οι πελάτες του για να φάνε ένα πιάτο, ένα γεύμα? Κρατηθείτε από 330 ευρώ ως 390, διαβάζω εδώ. Γι' αυτό δεν το ξέρουμε τον άνθρωπο. Πού να πλησιάσεις.

Ο Πασχάλης έδωσε συνέντευξη τις τελευταίες μέρες λόγω Eurovision και δήλωσε ότι η Eurovision έχει συνομαριστεί αρκετά στην Ελλάδα. Θα μπορούσαν, λέει, να είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες της μουσικής. Θα μπορούσαν. Αλλά συγγνώμη στον Πασχάλη που είναι και η πρώτη μου συνέντευξη που έκανα. Πήγα στο σπίτι του στην Αθήνα και του πήρα συνέντευξη παλιά, πολύ παλιά, μικρούλης τότε. Αλλά θα του πω ότι η Eurovision έχει ξεφτυλιστεί τελείως με την μουσική, το στυλ, την παρουσίαση, όλα μαζί. Δεν προάγει κάτι, δηλαδή μουσικό για να πεις ότι είναι Ολυμπιακοί αγώνες μουσικής, καμία σχέση. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, να πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, θυμίσου έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταρμάδος με βρίσκεις και μιλάμε εκεί. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: deserve a little sass. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανή.

0: πιο απρόβλεπτη και στυλά τη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
4: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
5: Στίγμα. Στίγμα.
6: Έλα παιδί όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα παιδί, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδί. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Όπως σας είπα και χθες, συνήθως τη δεύτερη ώρα την ξεκινάω με το νούμερο 1 των σίγκλ στη Μεγάλη Βρετανία. Έτσι και σήμερα. Καλώς ορίσατε καινούργοι και καινούργοι στην παρέα μας. Δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς και ο Δραμάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για κάτι λιγότερο από μία ώρα εδώ μαζί. Με καινούργια αλλά και παλιότερα. Εδώ ταξιδεύουμε. Δυο φορές την εβδομάδα μαζί, και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα.

Τις τελευταίες μέρες μάθαμε και για τον Γερμανό τουρίστα, ο οποίος κέρδισε στο δικαστήριο γιατί είχε έρθει για διακοπές στη χώρα μας το καλοκαίρι του 24. Και ενώ είχε πληρώσει ένα σκασμό λεφτά για να κάνει διακοπές με την οικογένειά του σε ένα ξενοδοχείο, δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα κάθε μέρα όταν πήγαινε στην πισίνα για να κάτσει και να κολυμπήσει αργότερα. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στα μεγάλα ξενοδοχεία, σε αυτήν την φοβερή, βαριά βιομηχανία της χώρας μας, στον τουρισμό. Αυτό συμβαίνει σε όλα αυτά τα ξενοδοχεία. Αν και κανονικά θα πρέπει μαζί με το κλείσιμο των δωματίων και την πληρωμή να σου δίνουν και τις ανάλογες θέσεις σε ξαπλώστρες στην πισίνα, έτσι δεν είναι? Κέρδισε κανένα χιλιάρικο αποζημίωση. Αυτός δεν είναι πολλά, αλλά υπάρχει ένα προηγούμενο πλέον δικαστικό για αυτό το θέμα.

Lenny Kravitz και διάλειμμα που έρχεται σε λίγα λεπτά, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, για μας. Να θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Και ευχαριστώ όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μου με όλους αυτούς τους τρόπους. Διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Μην το κουνήσεις.

0: Dreamer Radio. Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
1: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρή Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες, και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
2: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
3: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας,

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Διρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Θα το έλεγες και άνοιξη, αλλά άνοιξη με δόντια. Προσπαθεί να καλοκαιριάσει, αλλά το παλεύει. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να έχουμε καλύτερο καιρό. Τι να πω. Ο Κόσμος Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για λίγο ακόμα εδώ μαζί. Και σήμερα.

σύμφωνα με έρευνα που διαβάζω, φρεσκότατη, που έβγαλε το BBC, οι γυναίκες που είναι άνω των 50 ετών έχουν κατά 60% πιθανότητα ατυχήματος μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες ηλικίες και τα φύλλα όταν οδηγούν αυτοκίνητο και πάθουν ένα ατύχημα. Αυτό λέει γιατί τα αυτοκίνητα στην αρχή τους που κάνουν κάποιες δοκιμές με κάποια ομοιώματα δεν είναι αυτά τα ομοιώματα στο ίδιο βάρος και στον ίδιο όγκο που είναι αυτές οι γυναίκες. Συνήθως βάζουν είτε γυναίκες είτε άντρες αλλά νεότερης ηλικίας σαν ομοιώματα και ελαφρύτερα ομοιώματα.

τέλος του Survivor για τους γνωστούς λόγους του πολύ σοβαρού ατυχήματος. Να πας να παίξεις σε ένα παιχνίδι και να γυρίσεις με ένα πόδι λιγότερο στο τέλος. Ποτέ δεν τα χώνεψα αυτού του είδους τα παιχνίδια, όσο και να τα βλέπουν κάποιοι. Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα τις επόμενες μέρες και νύχτες, μέχρι να ξαναβρεθούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Σε 6 μέρες δηλαδή. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε. Γεια χαρά!

0: στίγμα.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Stigma Radio.

0: στίγμα.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιν. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: deserve a little sass.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο, 20 χρόνια

0: και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να

0: Next Generation EU.
1: Stigma Radio.

0: Stigma Radio. Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
1: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιβ. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιβ. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Χιου Τζάκμαν και η Έμα Στόουν. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
2: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στίγμα.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Διαδρομές στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Λέντιση για την αρχή της εκπομπής, η σπουδαία αυτή η σύγχρονη ερμηνεύτρια. Teach Me Tonight, ένα τραγούδι που είχε μείνει έξω από το περσινό της άλμπουμ For Dinah και το οποίο κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες. Charlie Parker για τη συνέχεια, Oh Lady Be Good, από το άλμπουμ Live at Philharmonic Auditorium, Los Angeles 1946. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ιούλιος του 1997, ο Art Pepper στο Village Vanguard της Νέας Υόρκης δίνει μια τριήμερη συναυλία και ανοίγει ένα κεφάλαιο καινούριο στη ζωή του, το τελευταίο δυστυχώς, αφού έφυγε από τη ζωή του 1982. Από αυτή τη συναυλία ακούσαμε Night in Tunisia και θα κλείσουμε το πρώτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με Oliver Netzel, Cascades, από το album The Blues and the Abstract Truth. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: deserve a little sex. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh.

0: και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Λεβάντε, κι ας αγγιθώ κεφαλονιά.
0: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Stigma Radio.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Jazz Live, μέρος δεύτερο, με τον Σαναρά στην εισαγωγή του δεύτερου μέρους εκπομπής μας. Call for all demons από το album Angels and Devils at Play 1965, και από τη Space Jazz του Σαναρά στη Spiritual Jazz, ενός πολύ σημαντικού συγκροτήματος από τη Βρετανία, Work, Money and Death, πιο συγκεκριμένα από το Lynch. Από το νέο τους άλμπουμ, A Portal to Here, ακούμε Brother Earl. Ένα κομμάτι αφιερωμένο στον κιθαρίστα τους, Chris Earl Dawkins, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το δεύτερο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με McCoy Tyner, Little Madimba, από το άλμπουμ Time for Timer, το Tyner του 1968, το ένατο άλμπουμ στην καριέρα του McCoy Tyner, του σπουδαίου αυτού πιανίστα. Μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Στίγμα.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει Τούρκο καράτε. Το ξέρετε Τούρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στίγμα.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Jazz Live μέρος τρίτο με τον σπουδαίο γερμανό πιανίστα Joachim Kuhn. Στα 82 του χρόνια κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ Joachim Kuhn και Young Lions. Συνοδεύεται δηλαδή από νεαρούς ταλαντούχους γερμανούς μουσικούς της jazz. Από το άλμπουμ ακούσαμε το κομμάτι Slick Stuff. Basses Blues για τη συνέχεια, Τσικόρια Acoustic Band, από τη ζωντανή ηχογράφηση που δόθηκε στο Blue Note της Νέας Υόρκης το 2001 με αφορμή τα 60 γενέθλια του Τσικόρια. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

σπουδαίος τρομπετίστας Άνταμ Φάρελ, το νέο του γκρουπ Elephant, από το ομώνυμο πρώτο τους άλμπουμ, ακούσαμε Curves and Convolutions. Jazz από τη Βαλτιμόρ για τη συνέχεια, για το κλείσιμο του δεύτερου ημίωρου της εκπομπής Jazz Live, Baltimore Jazz Collective, Intercession, από το Baltimore Jazz Collective που είναι και ο τίτλος του πρώτου τους άλμπουμ. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
0: Stigma Radio.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος εκπομπής Jazz Live με τον drummer Gregory Hutchinson. Το νέο του album Kind of Now, The Pulse of Miles Davis, αφιερωμένο στη μουσική του Miles Davis. Ακούσαμε το κομμάτι Seven Steps to Heaven, μαζί του Ambrosio Akinmusir, Aaron Blake, Gerald Clayton και Joy Sanders. Για τη συνέχεια, Miles Davis Quintet Working, το album του 1958, Half Nelson. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

1964, ο Grant Green ηχογραφεί το My Favorite Things, τρία χρόνια ακριβώς μετά από την ιστορική μνημειώδη ηχογράφηση από τον John Coltrane. Μαζί του, όπως και στον John Coltrane, ο McCoy Tyner στο πιάνο, ο Elvin Jones στα drums, ο Bobby Greenshaw στο μπάσο. Αυτός δεν ήταν στην ηχογράφηση του Coltrane. Το άλμπουμ λέγεται Matador, αλλά δυστυχώς η Blue Note δεν το κυκλοφόρησε ποτέ τότε. Το άλμπουμ δεν κυκλοφόρησε στην εποχή του, αλλά πολύ πολύ αργότερα, το 1979 στην Ιαπωνία αρχικά και στην εποχή του CD, το 1990, σε ολόκληρο τον κόσμο. Ίσως η καλύτερη εκτέλεση μετά του Coltrane σε αυτό το αριστουργηματικό κομμάτι. Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με μια σύνδεση του Sonny Rollins από τον Μισελ Πετρουτσιανί και το τρίο του από τη ζωντανή ηχογράφηση στο Village Vanguard το 1984. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stigma Radio. Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
1: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτη. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλιαρίντα Ντέκτη. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Χιου Τζάκμαν και η Έμα Στόουν. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
2: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στίγμα.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή, μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινάει ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.